Αυτό είναι ένα διαμάντι του Μανώλη του Ρασούλη που το αναδεικνύει τώρα αυτή η δύναμη της φύσεως που λέγεται Ελένη Βιτάλη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

μάτια κλείστε, γλυκά κουμπίστε στην κουπαστή. Το χρόνο αφήστε καινούργια ψέματα να φανταστεί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

φας είναι φά και φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: τα φτερά στην ψυχή μου. Χρόνο πολύ που καταναλώνω για να αναλύω τη χαρά και τον ανθρώπινο πόνο. Και όσο ζυγώνω κοντά στο νόημα πάνω θα ανταμώνω τον ορίζοντα.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 5. '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη, τον Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Σάββατο, 18 Ιουλίου του 2026. Εσείς είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάραμα, μια Κυριακή πρωί» με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Δίπλα μου, στον ήχο, ο φίλος Σπύρος Παπακώστας. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσω Viber, όπως ξέρετε. Ο αριθμός είναι 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω, 69 85 87 0059.

Ακούσατε βέβαια τον Δημήτρη Χόρν μαζί με τη Μάρο Κοντού να ερμηνεύουν το «Πέσουν μια λέξη». Τη Μάρο Κοντού που την αποχαιρετήσαμε χτες και που μαζί της, η γενιά μου τουλάχιστον, αποχαιρέτησε την εφηβεία της. Καλό της ταξίδι. Και τώρα μπαίνουμε στο πρόγραμμα μας. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μια ανάρτηση που είδα και την οποία θεωρώ σημαντική. Ακούστε τι γράφει. Αυτό το «συνελήφθησαν οι δράστες της Μαρφίν» είναι ομότατη και οξόφθαλμη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητες και ένα ακόμα δείγμα του πόσο ανθρωποφαγική ζούγκλα έχει γίνει η κοινωνία μας. Δεν είναι κάποιος ένοχος που είναι τον δικάσει ένα δικαστήριο και αποφανθεί ότι είναι, μόνο και μόνο επειδή του συνέλαβε η αστυνομία και τον αποκαλεί δράστη. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η υπόθεση αυτή έχει συμβεί πριν 16 χρόνια. Καλά θα κάνουν λοιπόν όσοι βιάζονται να πανηγυρίζουν και να ταξιολογίζουν την αστυνομία, που έκανε το καθήκον της να το έκανε με καθυστέρηση 16 ετών, καθώς και τα ΜΜΕ και κυρίως τα κρατικά, να τους αποκαλούν τουλάχιστον υφερόμενοι δράστες. Αλλιώς συμμετέχουν όλοι στο λιτζάρισμα και στον κανιβαλισμό ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι ήταν αθώοι, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν σε άλλες υποθέσεις που η αστυνομία είχε ενοχοποιήσει ανθρώπους που τελικά τα δικαστήρια θώρωσαν. Αυτά λέει η ανάρτηση. Ποιος την υπογράφει? Ο κύριος Χρήστος Ράμος. Ποιος είναι ο κύριος Ράμος? Είναι Έλληνας δικαστής, διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και μέχρι τις 5 Ιουνίου του 2025 ήταν πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Και τώρα η δικιά μου θέση. Η δικιά μου θέση ταυτίζεται με αυτήν του συναδέλφου Αντρέα Ρωμελιώτη. Σας τη διαβάζω, όπως την έγραψε ο Αντρέας και στην οποία υπογράφω με τα δυο μου χέρια. Αν πράγματι πιάσανε τους δολοφόνους, ας το εκμεταλλευτούν και προεκλογικά. Αν έστειλε τέτοιο email κάποιος του χώρου, μαγιά του. Η στιγμή δολοφόνη της εγκύου γυναίκας με το παγωμένο αίμα δεν μπορούν να υποκρίνονται στους αναγκέφαλους αναρχικούς. Οι πληρωμένοι προβοκάτορες είναι οι νεοναζί. Αν αποδειχθεί όμως ότι αυτή η υπόθεση είναι μούφα, θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή είναι η θέση μου. Και το τραγούδι που ακολουθεί έχει να κάνει με τα ΜΜΕ και την χρήση της είδησης.

οθόνη βγαίνει τώρα. Κεφάλι που τα ξέρει όλα. Λαύρος κατά των αδυνάτων, δεξί εξτρέμ των δυνατών.

Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών μετά από καταδίκους του Άργου στην περασμένη Κυριακή. Οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, επειδή πυροβόλησαν τον μικρό με αποτέλεσμα το βαρύ του τραυματισμό του και του θάνατό του μετά. Οι ίδιοι φέρονται να υποστήριξαν ότι οι βολές τους δεν είχαν ευθεία πορεία, αλλά στόχευαν στον εκφοβισμό του νεαρού. Όμως το βίντεο με τη στιγμή των πυροβολισμών που ήταν στη δημοσιότητα, οι αστυνομικοί ρίχνουν καταρρυπάς. Και όταν είσαι καταρρυπάς, δεν ρίχνεις τον αέρα. Λοιπόν, μυστήρια τα όπλα των αστυνομικών. Ενώ αυτοί ρίχνουν στον αέρα, όπως λένε, αυτά βρίσκουν στόχο, κατευθείαν στο κεφάλι. Γράφει η Έλενα Ακρίτα σε μια ανάρτησή της. Πέθανε στο νοσοκομείο το 20χρονο παλικαράκι που προβόλησε ένα αστυνομική πισόπλατα στο κεφάλι 21 φορές. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού με 89% αναπηρία. Η μάνα του είπε πως ήταν ολομόναχο, χωρίς φίλους, γιατί όλοι τον τραμπουκίζανε. Ολομόναχο έζησε και ολομόναχο πέθανε. Δολοφονήθηκε παιδί ακόμα. Και εμείς καθόμαστε ακόμα στους καναπέδες. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε σηκωθεί να βγούμε στους δρόμους. Γράφει η Έλενα. Στο τραγούδι που θα ακούσετε, το αρκουδάκι άθελά του από την πολλή αγάπη του σκοτώνει το φίλο του, το σκιουράκι. Στην περίπτωση μας, τον 20χρονο τον σκότωσε ο αδερφισμός και η αγάπη κάποιον για τον νόμο και την τάξη. Πόπια Στεριάδη, ο πίκος του αρκουδάκι.

Λοιπόν, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι ή ο ανταυτού. Βάλτε όποιον ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις όταν έρθουν τα δύσκολα είναι να φας τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα και δεν σκοπεύω να πω τίποτα παραπάνω. Και όταν λέω ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα, γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Όλα αυτά που σας είπα, τα είπε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, σε σχεδόν 3 ώρες συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα. Έχετε δει τον ονό του Κόπολα? Θα μπορούσε να ήταν μια μεγάλη φράση του κονσιλιέρε του Δον Βίτο Κορλεόνε, δηλαδή του καλού ηθοποιού του Τομ Χάγκεν. Διότι σε αυτή τη συνέντευξη ο ποταμό, ο κύριος Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, παρακαλώ, στο 22, δεν παρουσιάστηκε ως πρώην δημόσιος λειτουργός που έχει υποχρέωση λογοδοσίας απέναντι στην πολιτεία και στην κοινωνία, αλλά ως ανώτερος στέλεχος μιας κλειστής ομάδας που τριεύλαβε κάτι ομερτά. Οπότε το ερώτημα είναι σε ποιον άραγε έδωσε διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσει για τις υποκλοπές. Στον Πρωθυπουργό, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ή μήπως και στον ιδιώτη Ταλ Ντίλιαν.

Λοιπόν, τώρα θα σας μιλήσω για το αλάθητο του Πάπα. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με την εξουσία. Θα σας εξηγήσω γιατί. Παπικό αλάθητο, η αλάθητο του Πάπα, είναι το δόγμα της Καθολικής Εκκλησίας και είναι ένας από τους ακρογωνίες λίθους του καθολικισμού, έτσι. Τι λέει αυτό το δόγμα και γιατί είναι το ακρογωνίες λίθος? Είναι η υπεροχή του Πέτρου που κληρονομεί ο κάστοτε Πάπας, καθώς και στην εξουσία το αρμόδιο οργάνου να κρίνει για το τι είναι αποδεκτό ως επίσημη πίστη στη Ρώμαια Καθολική Εκκλησία. Η χρήση αυτής της εξουσίας αναφέρεται συχνά ως ομιλία από καθέδρας. Το έχετε ακούσει αυτό το πράγμα. Η επίσημη λοιπόν ανακήρυξη του παπικού αλάθητου από την πρώτη σύνοδο του Βατικανού πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα, 18 Ιουλίου του 1870. Από εκείνη τη στιγμή το μόνο παράδειγμα διατάγματος από καθέδρας πραγματοποιήθηκε το 1950, όταν ο Πάπας Πίος όρισε την κοίμηση της Θεοτόκου ως άρθρο της πίστης. Το δόγμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου πρεσβεύει ότι η Παναγία απεβίωσε φυσιολογικά, κοιμήθηκε, το σώμα της δεν γνώρισε τη φθορά του τάφου και αναλήφθηκε στους ουρανούς. Διαβάζοντας αυτά χτες, ασυναίσθητα θυμήθηκα πώς άρχισαν τα ψηφίσματα και οι νόμοι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία του 5ου π.Χ. αιώνα. Άρχισαν ως εξής. Έδοξε τη Βουλή και το Δήμο. Δηλαδή έτσι φάνηκε σωστό στη Βουλή και στο λαό. Όχι επειδή έχουμε το αλάθητο. Το αλάθητο δεν ισχύει. Έτσι θεωρήσαμε σωστό. Τι να πω. Θέλω να δω τον Πάπα.

Λοιπόν, σαν σήμερα, για το τραγούδι που ακούσατε είναι και ένας φόνος, για να ξέρετε, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 20. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1925 εκδόθηκε ο Αγώνα μου, του Αδόλφου Χίτλερ. Ένα βιβλίο που αποτέλεσε το βασικό ιδεολογικό μανιφέστο του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το πρώτο μέρος του βιβλίου το έγραψε στη φυλακή μαζί με τον Ρούντολφ Ες το 24. Το δεύτερο γράφηκε σε μια βίλα της Βαυαρίας που παραθέριζε ο Χίτλερ. Μέχρι το 1932 οι πωλήσεις του βιβλίου ήταν μικρές. Έκτοτε έγινε το πρώτο σε πωλήσεις βιβλίο στην Ναζιστική Γερμανία, μετά τη Βίβλο, φτάνοντας το 1 εκατομμύριο αντίτυπα μόνο το 1933. Έγινε γαμήλιο δώρο σχεδόν υποχρεωτικά. Κάθε απόφοιτος οποιοδήποτε σχολείου λάμβανε ένα αντίτυπο μέχρι το 1940 και κάθε οικογένεια δεν ένιωθε ασφαλής αν δεν διέθετε ένα αντίτυπο στο σπίτι της. Λοιπόν, ακολουθεί ένα τραγούδι με τις επιπτώσεις του ναζισμού και όσαν έλεγε το βιβλίο «Ο Αγώνα» το ακορντεόν.

Γερμανικά καμιάνια λοιπόν στάθηκαν στην πάντα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεών. Λοιπόν, το ξέρατε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα του Νέλσον Μαντέλα. Λοιπόν, η Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα καθιερώθηκε το 2009 από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να τιμηθεί η προώθηση και η ποιότητα της ειρήνης που ασπάστηκε στη ζωή του και για τις οποίες αγωνίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Ιουλίου για την ημέρα των γενεθλίων του. Ο πρώτος λοιπόν μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής ήταν φυλακισμένος για σχεδόν 30 χρόνια, αλλά δεν λύγησε. Επικεφαλής της ενόπλης πτέρυγας του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, ο Μαντέλα παρέμεινε πιστός στον αγώνα του εναντίον του Απαρτχάιντ και έγινε οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας. Όπως είχε πει, απεχθάναμε τον ρατσισμό επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι βάρβαρο, είτε προέρχεται από μαύρο είτε από λευκό. Το 1993 μάλιστα τιμήθηκε και με το βραβείο Νόμπελ. Ένα τραγούδι για τον Νέλσον Μαντέλα λοιπόν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας, ένα Σαββάτο χάρα μια Κυριακή πρωί, με τον Μιχάλη Βαλιανάτο από τον Κόκκινο, από τους 105 και 5. Δίπλα μου ο φίλος Σπύρος Παπακώστας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον ήχο. Λοιπόν, καταρχήν τις καλημέρες μου, αρχίσατε. Καλημέρα στη Μαρία. Μου λέει για να δούμε τι θα μας φέρει αυτή η μέρα. Να είσαι καλά, όλοι το περιμένουμε. Καλημέρα στην Εύη, το Ρέθυμνο. Μου λέει καλή εκπομπή, ευχαριστώ. Καλημέρα στο Βασίλη από το γήπεδο Στίβου Ρέντι. Καλημέρα Βασίλη. Και καλημέρα στη Μάχη που μου λέει μπόλικη αναφορά στην ζωφερή κατά τα άλλα πραγματικότητα. Έτσι είναι. Λοιπόν, 18 Ιουλίου είπαμε, έτσι. Λοιπόν, 18 Ιουλίου του 1955 κάνει πρεμιέρα η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Νίκου Κούνδουρου, «Μαϊκή πόλη». Πρωταγωνιστές ο Γιώργος Φούντας, ο Θανάσης Βέγκος, ο Μάνος Κατράκης, η Μαργαρίτα Παγιωργίου, ο Φωτόπουλος και ο Στέφανος Στρατηγός. Με μουσική πάντα φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη, του αδερφικού του φίλου. Πρόκειται για ένα νεορεαλιστικό δράμα, σαν τις ανάλογες ιταλικές ταινίες από του είδους. Εκτελείται σε μια λαϊκή συνοικία της Αθήνας, το Δουργούτι, δηλαδή εκεί που είναι σήμερα ο νέος κόσμος, με ήρωες καθημερινούς ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν στα δύσκολα με την φιλιακά χρόνια της δεκαετίας του 50. Συγκεκριμένα ένας νεαρός φορτηγατζής, ο Φούντας δηλαδή, προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, να ξεχρεώσει το αμάξι του, μια και η θεία του δέχεται να υποθηκεύσει το σπίτι της. Ένας άνθρωπος του υποκόσμου, ο Στέφανος Στρατηγός, του προτείνει μια μεταφορά για εκείνος δέχεται. Θα μπλέξει όμως τα γρανάζια του υποκόσμου, θα φτάσει στο σημείο να κοντεύει να χάσει το φορτηγό του, αλλά με τη βοήθεια των γειτόνων θα βγει κανονικά αλόβητος και θα κερδίσει ξανά την καρδιά της αγαπημένης του, της Μαργαρίτας Παγιωργίου. Κοινή, μια κοινή ιστοριούλα δηλαδή. Αλλά όλα ξεκίνησαν το 1953 όταν ο αστός Νίκος Κούνδουρος επισκέφθηκε το Δουργούτι και συγκλονίστηκε από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των μικρασιατών προσφύγων που ζούσαν ακόμη στα καταλήματα που ήταν από τσίγκους και από χαρτόνια. Εξάλλου το 1953 είχε αποφυλακιστεί από τη Μακρόνησο και είχε πάει στο Δουργούτι για να μεταφέρει ένα μήνυμα από τον συγκρατούμενό του στη μάνα του συγκρατούμενού του, του ποιητή Άρη Αλεξάνδρου. Ξέρω ότι είναι τυχαίο ότι στην ταινία συμμετέχουν και οι συγκρατούμενοί του στη Μακρόνησο. Ο Μάνος Κατράκης δηλαδή και ο Θανάσης Βέγκος. Ακούστε μια πόλη μαγική.

Σημαδιακή μέρα η σημερινή. 18 Ιουλίου του 1974, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διατάζει την απέλαση Τζον Λένον από τη χώρα μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Το αργότερο, δηλαδή μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, έπρεπε να αποχωρήσει από την Αμερική ο Τζον Λένον. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης αρνήθηκε να ανανεώσει τη βίζα του λόγω της καταδίκης του στην Αγγλία το 1968 για κατοχή μαριχουάνα. Λοιπόν, το εφετείο των ΗΠΑ θα ανατρέψει την διαταγή απέλασης το 1975 και το 1976 θα χορηγηθεί στον Λένον το δικαίωμα του μόνιμου κατοίκου των ΗΠΑ.

Σας είπα σημαντική μέρα η 18 Ιουλίου, έτσι. Λοιπόν, 18 Ιουλίου του 1988 πεθαίνει η Νίκο, πραγματικό όνομα Κρίστα Πέφκεν, από καρδιακή προσβολή τη στιγμή που έκανε ποδηλασία με το γιο της κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ήπιζα της Ισπανίας. Ποια είναι η Νίκο? Το δίσκο με την μπανάνα που σχεδίασε ο Άντι Όρχολ, το θυμάστε? Θυμάστε αυτό το δίσκο? Λοιπόν, η Γερμανίδα αυτή τραγουδίστρια Νίκο ήταν στενή φίλη του Όρχολ και έγινε μέλος των Velvet Underground. Λοιπόν, στο δίσκο με την μπανάνα ακούγεται ένα καταπληκτικό τραγούδι, το Femme Fatale. Ακούστε το.

Σαν χτες, το 1936, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Ένας πόλεμος θα διαρκέσει μέχρι το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού Φράνκο, ο οποίος είχε ξεγερθεί εναντίον της εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου. Λοιπόν, επέλεξε ένα τραγούδι, το πιο γνωστό εμβατήριο και σύμβολο του Δημοκρατικού Στρατού κατά τον Εμφύλιο τον Ισπανικό. Ένα εμβατήριο που βασίζεται στη μελωδία ενός παραδοσιακού τραγουδιού, που ήταν το «El Paso del Ebro», έτσι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια λοιπόν του εμφυλίου, οι δημοκρατικοί και οι διεθνείς ταξιαρχίες προσάρμοσαν τους στίχους και το τραγούδι εξυμνεί τον αγώνα ενάντια στα φασιστικά στρατεύματα του Φράνκο. Καταλάβατε ποιο μιλάω, έτσι. Το «Ay Carmela». Ακούστε το.

Μιλάμε για 17 Ιουλίου. Λοιπόν, 17 Ιουλίου του 1959 πεθαίνει μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια της jazz, η Billie Holiday. Γεννημένη στις 7 Απριλίου του 1915, αυτή η μεγάλη τραγουδοποιός και τραγουδίστρια, μια καλλιτέχνητα που χαρακτηρίστηκε ως η επιφανέστερη τραγουδίστρια στην ιστορία της jazz. Μαύρη, φτωχή, πόρνη, τρωτή, αλλά και καυγατζού, από το βούρκο του Χάρλεμ, στις πλέον ξακουστές αίθουσες συναυλίων, η Billie Holiday πολέμησε όλη της τη ζωή για να επιβληθεί. Σεξ, ποτά, ναρκωτικά, όλα θέλησε να το δοκιμάσει και πέθανε από αυτά. Η φωνή της ήταν ο δικός της δρόμος προς την ελευθερία. Πέθανε από κύριο του ύπατος σε ηλικία 44 ετών και σε δεινή οικονομική κατάσταση. Η κυρία λοιπόν εδώ τραγουδάει blues. Lady sings the blues.

Τελικά, πλάκα-πλάκα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, χωρίς να το καταλάβω. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη που μου έστειλε και μια ωραία φωτογραφία που λέει κάθε πρωινό φέρνει μαζί του μια κρυμμένη ευλογία. Καλό Σάββατο, να είσαι καλά. Λοιπόν, και θα κλείσω την εκπομπή με το γεγονός το κοσμοϊστορικό που ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου του 1969. Ήταν η μέρα που εκτοξεύτηκε το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικ Κόλινς με προορισμό τη Σελήνη. Στο ακροτήριο Κανάβεραλ είχαν συγκεντρωθεί γύρω πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο για να παρακολουθήσει την εκτόξευση, ενώ σε 700 εκατομμύρια υπολογίσματα όσοι καρφώθηκαν μπροστά στους δείκτες της τηλεόρασης. Η εκτόξευση έγινε στις 17:32. Τέσσερις μέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου του 1969, θα γραφόνταν η ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας, αφού για πρώτη φορά ανθρώπινων θα πάταγε το πόδι του σε άλλο πλανήτη και συγκεκριμένα στη Σελήνη. Για το κλείσιμο λοιπόν θυμήθηκα την ταινία «Ουρανία» ή «Ουράνια» του Κώστα Καπάκα. Εκεί λοιπόν οι πιτσιρικάδες έχουν ένα δίλημα. Μαζεύουν χρήματα και που μαζέψανε χρήματα έχουν ένα δίλημα. Με αυτά να πάνε στο σπίτι της Ουρανίας και να τους μοιήσει στον έρωτα ή με αυτά τα χρήματα να αγοράσουν τηλεόραση «Ουράνια» για να δουν τον αστροναύτη να πατάει στο φεγγάρι. Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου, η μουσική του Πάνου Καλατζόπουλου, ο Αχιλλέας αστροναύτης. Λοιπόν, από τον Σπύρο Παπακώστα και από τον Μιχάλη Βαλιανάτο, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε μία ώρα από τώρα, στις 9 το πρωί, είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Βουλής η ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μοναδική υποψηφιότητα έχει κατατεθεί από τη Ρένα Δούρου. Στη συνέχεια, στις 10.30, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham. Στο μήνυμά της προς τους βουλευτές, τα μέλη του κόμματος και τους πολίτες, η Ρένα Δούρου διαπιστώνει ότι το κόμμα και η κοινοβουλευτική ομάδα βρίσκονται σε κρίση, συμπληρώνει όμως ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη. Η Ρένα Δούρου τόνισε ότι έχουμε χρέος να κάνουμε την κοινοβουλευτική ομάδα την αιχμή του δόρατος του αγώνα μας κατά της διεφθαρμένης δεξιάς κυβέρνησης και την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματός μας, με στόχο μετά τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή για το μέλλον του τόπου. Νωρίτερα χθες ο Παύλος Πολάκης αποφάσισε να μην διεκδικήσει τελικά την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας μόνη υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Άραγε έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε 2 υποψηφιότητες, ρώτησε. Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης, αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Νωρίτερα, ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Μήνυμα επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης στον απόϊχο των αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών. Όπως τόνισε, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά με τις πολιτικές του προτάσεις και όσους θέλουν και μπορούν, εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις μπορεί τελικώς να αποτελέσουν κάτι θετικό για το κόμμα. Ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Οι βομβαρδισμοί συνέχισαν σφοδροί για 7η μέρα, με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής επιμελητίας και υπόγειες αποθήκες όπλων. Οι αρχές στην επαρχία Ορμουζγκάν στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, ανέφερε το Ιρανικό πρακτορείο Δίσεν Ίρνα. Σε αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και το Κουβέιτ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης, αντί να απολογηθεί για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών αγροτικών πόρων, ζητά με θράσος και τα ρέστα, ενώ τον κατηγορεί ότι εγκαλεί ακόμη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή τόλμησε να ερευνήσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, σχολιάζει δεικτικά ότι η μόνη συγγνώμη που οφείλεται είναι του ίδιου προς τον ελληνικό λαό. Μείνει καύσωνας αναμένεται τις επόμενες μέρες στη χώρα, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή έξαρση θα κορυφωθεί το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας. Από την Τρίτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή την Τετάρτη, οπότε και στη συνέχεια θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από αύριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, από αύριο Κυριακή έως την Πέμπτη, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν γίνει Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Τη Δευτέρα, όταν ο κ. Στάρμερ θα υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Στον Καναδά, περισσότερες από 200 φωτιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο. 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ακραία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στη Μητρόπολη Τορόντο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεις όπως το Σικάγο ή Ουάσιγκτον και η Νέα Υόρκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες εναντίον του Καναδά για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, κατηγορώντας για ηθελημένη ολιγορία. Απείλησαν να προχωρήσει την επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών στο βόρειο γείτονα των Ηνωμένων Πολιτειών για να καλυφθεί, όπως είπε, το κόστος της μόλυνσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, το βράδυ στις 10 ο μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία για την τρίτη θέση στο Μουντιάλ. Στην τελική ευθεία μπήκε η μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόγγελεν στον Παναθηναϊκό, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με την Samsung Sport για την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αθήνα, έθριος ο καιρός με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως τώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9.
1: Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ, δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Παουλ Μπράιτνερ, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, στο δρόμο και την αντίσταση, έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπε, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 78 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες, θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες, αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι 9. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αυτή την ώρα η ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham. Στο μήνυμά της προς τους βουλευτές, τα μέλη του κόμματος και τους πολίτες, η Ρένα Δούρου διαπιστώνει ότι το κόμμα και η κοινοβουλευτική ομάδα βρίσκονται σε κρίση, συμπληρώνει όμως ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη. Η Ρένα Δούρου τόνισε ότι έχουμε το χρέος να κάνουμε την κοινοβουλευτική ομάδα την αιχμή του δόρατος του αγώνα μας κατά της διεφθαρμένης δεξιάς κυβέρνησης και την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματός μας. Με στόχο μετά από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν στη Βουλή λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή για το μέλλον του τόπου. Νωρίτερα χθες ο Παύλος Πολάκης αποφάσισε να μην διεκδικήσει τελικά την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας μόνη υποψηφία τη Ρένα Δούρου. Άραγε έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε δύο υποψηφιότητες, ρώτησε ο Παύλος Πολάκης. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης, αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Νωρίτερα ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Μήνυμα επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης στον απόϊχο των αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών. Όπως τόνισε, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά με τις πολιτικές του προτάσεις και όσους θέλουν και μπορούν, εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις μπορεί τελικώς να αποτελέσουν κάτι θετικό για το κόμμα. Για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες, ότι δηλαδή η Ελλάδα είναι θύμα ακροαριστερής τρομοκρατίας, εμφανίζοντας τη χώρα μας ως παράδειγμα πολιτικής βίας, εγκαλεί την κυβέρνηση η Ρένα Δούρου. Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτή την προκλητική παρέμβαση? Η Νέα Δημοκρατία επένδυσε επί χρόνια σε ένα αφήγημα φόβου, εσωτερικού εχθρού και ανομίας. Σήμερα βλέπει αυτό το αφήγημα να επιστρέφει με την Ελλάδα να παρουσιάζεται διεθνώς ως παράδειγμα πολιτικής βίας, σημειώνει η Ρένα Δούρου και ρωτάει την κυβέρνηση αν σκοπεύει να διαμαρτυρηθεί επισήμως για τις δηλώσεις αυτές που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα μας, εμφανίζοντάς την ως παράδειγμα πολιτικής βίας. Ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Οι βομβαρδισμοί συνέχισαν σφοδροί για 7η νύχτα με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας και υπόγειες αποθήκες όπλων. Οι αρχές στην επαρχία Ορμουζγκάν στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ. Σε αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ. Μήνυ καύσωνας αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο και η θερμή έξαρση θα κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας-Τρίτης. Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή την Πέμπτη, οπότε και στη συνέχεια θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάου και την Ελληνικό Μετρό ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα ζητούν από το Δήμο Αθηναίων να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Η Ανοιχτή Πόλη ζητά να αποκατασταθεί με εγγύησης διαφάνεια και δημοσιότητα το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων στην Κυψέλη. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Την ίδια μέρα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία, ζητώντας την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο κύριος Στάρμερ θα υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Στον Καναδά, περισσότερες από 200 φωτιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο. 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ακραία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στη Μητρόπολη του Τορόντο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Ουάσιγκτον και η Νέα Υόρκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά για ηθελημένη ολιγορία και απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών στο βόρειο γειτονά των ΗΠΑ για να καλυφθεί το κόστος της μόλυνσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, το βράδυ στις 10 ο μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία για την τρίτη θέση στο Μουντιάλ.
0: Ο καιρός.
5: Έθριος θα είναι σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αθήνα έθριος ο καιρός με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

Και προτού να μεταλάβει με τη φούστα δίνει μια, κάποιο κύμα να συλλάβει, κάποιο κύμα να την πάει στην παλιά της γειτονιά. Στο μικρό της κατσαρόλι, μέλι και φασκομιλιά, το σιρόλι, βιτριόλι, το σιρόλι του πλεχτού της.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 10.
0: «91 και 4 στο κόκκινο».
4: Κόκκινο στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αυτή την ώρα διεξάγεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος στο ξενοδοχείο Wyndham. Στο μήνυμά της προς τους βουλευτές, τα μέλη του κόμματος και τους πολίτες, η Ρένα Δούρου διαπιστώνει ότι το κόμμα και η κοινοβουλευτική ομάδα βρίσκονται σε κρίση, συμπληρώνει όμως ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη. Η Ρένα Δούρου τόνισε ότι έχουμε χρέος να κάνουμε την κοινοβουλευτική ομάδα την αιχμή του δόρατος του αγώνα μας κατά της διεφθαρμένης δεξιάς κυβέρνησης και την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματός μας. Με στόχο μετά από τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή για το μέλλον του τόπου. Νωρίτερα χθες, ο Παύλος Πολάκης αποφάσισε να μην διεκδικήσει τελικά την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα, έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε 2 υποψηφιότητες, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Τη συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας που θα αναλάβει το συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενώπιση των εθνικών εκλογών, προτείνει ο Νίκος Παπάς. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης, αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Νωρίτερα, ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Μήνυμα επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης στον απόϊχο των αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών. Όπως τόνισε, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά με τις πολιτικές του προτάσεις και όσους θέλουν και μπορούν, εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις μπορεί τελικώς να αποτελέσουν κάτι θετικό για το κόμμα. Για τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες, ότι δηλαδή η Ελλάδα είναι θύμα ακροαριστερής τρομοκρατίας, εμφανίζοντας τη χώρα μας ως παράδειγμα πολιτικής βίας, εγκαλεί την κυβέρνηση η Ρένα Δούρου. Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτή την προκλητική παρέμβαση, ρωτά. Η Νέα Δημοκρατία επένδυσε επί χρόνια σε ένα αφήγημα φόβου, εσωτερικού εχθρού και ανομίας. Σήμερα βλέπει αυτό το αφήγημα να επιστρέφει, με την Ελλάδα να παρουσιάζεται διεθνώς ως παράδειγμα πολιτικής βίας. Σημειώνει η Ρένα Δούρου και ρωτάει την κυβέρνηση αν σκοπεύει να διαμαρτυρηθεί επισήμως για τις δηλώσεις αυτές που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα μας, εμφανίζοντάς την ως παράδειγμα πολιτικής βίας. Ανεβαίνει και πάλι το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Οι βομβαρδισμοί συνέχισαν σφοδροί για 7η συνεχόμενη νύχτα, με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις το διέψευσαν. Πρώτων πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο και η θερμή έξαρση θα κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας Τρίτης. Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή την Πέμπτη, οπότε και στη συνέχεια θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνικό Μετρό ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα, ζητούν από το Δήμο Αθηναίων να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Η ανοιχτή πόλη ζητά να αποκατασταθεί με εγγυήσεις, διαφάνεια και δημοσιότητα το αίσθημα ασφάλειας στην Κυψέλη. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομής της Seafood την Κυριακή, ημέρα του τελικού του Μουντιάλ. Το Σωματείο Εργαζομένων της Seafood έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα και καλεί σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα μήνα πριν γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο Κιρ Στάρμερ θα υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 24 τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών ντρόν εναντίον κέντρου εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της Δυτικής Ρωσίας, ενώ η πρωτεύουσα Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων ντρόν. Στον Καναδά, περισσότερες από 200 φωτιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ακραία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στη Μητρόπολη του Τορόντο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Ουάσιγκτον και η Νέα Υόρκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά για ηθελημένη ολιγορία και απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή νέων πρόσθετων τελωνιακών δασμών στο βόρειο γείτονο των Ηνωμένων Πολιτείων για να καλυφθεί το κόστος μόλυνσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, απόψε το βράδυ στις 10 ο μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία για την τρίτη θέση στο Μουντιάλ. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής για το παγκόσμιο κύπελο στο στάδιο του Νιου Τζέρσι την Κυριακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι μεταξύ των θεατών.
2: Ο καιρός.
4: Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αθήνα, έθριος καιρός με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω Ερινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο τώρα ο Αντώνης Ριγόπουλος.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
5: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, σας λείψαμε, δεν ξέρω αν σας λείψαμε. Πάντως δεν σας αφήσαμε και χωρίς πολλές εξελίξεις μέσα στη βδομάδα. Είχαμε πολλά πραγματάκια και νομίζω πως ούτως ή άλλως οι εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως έχουν κάπως μονοπολίσει και τις συζητήσεις εδώ και στο κόκκινο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα. Θα σας πω πρώτα απ' όλα να γνωριστούμε και να θυμηθούμε ένας τον άλλον. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στον ήχο, είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, είναι ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή Ίντριγκες στο κόκκινο. Περιμένουμε καλημέρες και σχόλια και σχολιανά και ό,τι άλλο θέλετε στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Βουλή όπου γίνεται η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο και θα πάμε πολύ γρήγορα στη Βουλή. Εκεί μας περιμένει ο Τάσος Γιαννόπουλος. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου του Κοινωνικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λίγο μετά τις 9 στήθηκε η κάλπη στην αίθουσα 150 της Βουλής, όπου προσέρχονται ένας-ένας οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που παραμένουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξουν τη μοναδική υποψήφια Ρένα Δούρου ως νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μέχρι στιγμής, Αντώνη, έχουν ψηφίσει ο Νίκος Παπάς, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Χρήστος Γιαννούλης και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Γιάννης Αμανατίδης. Ενώ αμέσως μετά έκανε και δήλωση στο Περιστήλιο ο Νίκος Παπάς, ο οποίος χαρακτήρισε τη σημερινή διαδικασία ένα βήμα ακόμη προς την ανασύνταξη, με διάταξη μάχης και κυρίως τη συλλογική ηγεσία, τονίζει ο Νίκος Παπάς, ο οποίος ξεκαθάρισε προφανώς ότι ψήφισε τη Ρένα Δούρου και πρόσθεσε ότι και ο Παύλος Πολάκης αναμφισβήτητα θα παίξει κρίσιμο ρόλο στον δρόμο προς τις εκλογές. Και αυτά φυσικά, Αντώνη, ξέρουμε ότι θα συζητηθούν αναλυτικά σε λίγη ώρα από τώρα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά, ακολουθεί αμέσως μετά η Κεντρική Επιτροπή, μετά τις 10.30, γύρω στις 11 θα ξεκινήσει λογικά. Πώς περιμένουμε να ψηφίσουν συνολικά από τους βουλευτές που ακόμα είναι τυπικά έστω εγγεγραμμένοι στην
1: ομάδα? Με βάση τις πληροφορίες και την εικόνα που έχουμε, θα έρθουν εδώ να ψηφίσουν άλλοι 4, δηλαδή η κυρία Έλληνα Κρήτα, προφανώς η Ρένα Δούρου που την περιμένουμε σε λίγα λεπτά, ο Γιώργος Παπαϊλίου. Και όσοι δηλαδή παραμένουν στο δυναμικό της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Σε κάθε περίπτωση, σε περίπου 40 λεπτά ούτως ή άλλως κλείνει η κάλπη και από εκεί και πέρα θα είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία η καταμέτρηση ούτως ή άλλως.
1: Και ο Παύλος Πολάκης προφανώς έτσι περιμένει.
0: Φυσικά, φυσικά. Το έχει ανακοινώσει νομίζω και ο κ. Πολάκης ότι θα προσέλθει και θα ψηφίσει.
1: Το ερώτημα είναι, Αντώνη, μιας και λέμε για ένα από μήνα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι από Δευτέρα να ξεκαθαρίσουν δύο κρίσιμα ζητήματα. Τι θα πράξει, μάλλον πότε θα παρατηθεί ο Σημειών και Δίκοβλου, ώστε την έδρα του να καταλάβει η κυρία Θεοδώρα Ακριώτου, η οποία αναμένεται να προσθεθεί στο δυναμικό και να αυξήσει σε 10 τελικά τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά την Δευτέρα. Τι θα πράξει επίσης η κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία δεν έχει γνωστοποιήσει τις προθέσεις της, αν δηλαδή θα παρατηθεί, αν θα ανεξαρτοποιηθεί ή αν πολύ μικρότερες πιθανότητες φυσικά θα παραμείνει. Και τελικά ο κύριος Καρυπίδης, ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης που παίρνει την έδρα του Βασίλη Κόκαλη, επειδή αυτό ο κύριος Κόκαλης θα παραιτηθεί από βουλευτής Λάρισας, ενώ έχει δηλώσει ότι θα ορκιστεί βουλευτής και άρα αρχικά θα ανήκει στο δυναμικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αποσαφηνίσει αν τελικά θα ανεξαρτοποιηθεί τελικά.
0: Ναι, γιατί έχουμε το προηγούμενο της κυρίας Κοροβέση, της Μυρτός Κοροβέση, η οποία ορκίστηκε και ανεξαρτοποιήθηκε ταυτόχρονα σχεδόν.
1: Ναι. Διότι ανήκει στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και φυσικά εκκρεμεί προφανώς και η μάλλον ανεξαρτοποίηση, όπως μαθαίνουμε, του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος ακόμη τυπικά παραμένει στο δυναμικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά εννοείται ότι δεν θα συμμετέχει στη σημερινή διαδικασία.
0: Μάλιστα, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας διακόπτεις φυσικά για οποιαδήποτε εξέλιξη, αν υπάρξει και αν υπάρξει εκλογή και
1: νωρίτερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα, είναι λογικό να περιμένετε πολλά σχόλια, το βλέπω και στα μηνύματα που έχετε στείλει, ακόμα και νωρίτερα που έπαιζε μουσική στο σταθμό, στέλνατε μηνύματα για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε καταλαβαίνω ότι τα αυτιά και τα μάτια στρέφονται στο κόκκινο και είναι λογικό και η ευθύνη και που βαραίνει και εμάς είναι αυξημένη νομίζω τις τελευταίες ημέρες. Πρέπει να διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα θέματα που είναι πολύ έντονα προφανώς, με την δέουσα προσοχή, με το δέουσα επαγγελματισμό και να ταυτόχρονα να εξηγούμε και σε όλους εσάς και να προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί μην νομίζετε ότι είναι όλα τόσο εύκολα. Πολλά είναι αυτά που μαθαίνουμε και εμείς για τις διαδικασίες στο κοινοβούλιο, για πράγματα τα οποία συμβαίνουν ούτως ή άλλως πρώτη φορά και είναι πρωτοφανή. Το λέγει ακόμα και ο Νικήτας Κακλαμάνης τις προηγούμενες μέρες, ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε με την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που εκείνη τη στιγμή δεν είχε ούτε πρόεδρο ούτε γραμματέα, ήταν κάτι πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά χρονικά. Βρέθηκε προφανώς η λύση, προχώρησε αυτό το ζήτημα, αλλά τέλος πάντων όλοι μαζί μαθαίνουμε. Τώρα τα ρεπορταζιακά μας τα είπε ο Τάσος. Προφανώς δεν έχουμε να συζητήσουμε, να προσθέσουμε κάτι περισσότερο. Περιμένουμε να δούμε το λευκό καπνό να βγαίνει από τη Βουλή σε σχέση με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το ζητούμενο είναι βεβαίως να υπάρξει μια ομοφωνία για να φανεί και όλα ότι, και όχι μόνο να φανεί, και να είναι στην πραγματικότητα μια κίνηση ενότητας, μια πρώτη κίνηση ενότητας απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Εγώ ακούω πάρα πολλούς να λένε ότι κανείς δεν ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι παλιό θέμα, δεν είναι στο 1,5% τελειωμένο ακόμα κτλ. Δεν ξέρω, αλλά εγώ βλέπω πολιτικές εκπομπές να ασχολούνται, πολιτικές συζητήσεις να ανοίγουν. Στην κοινωνία το παρατηρώ να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Γενικά ενδιαφέρον για το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Εγώ είχα πάει για να καλύψω το θέμα της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουνδούρου και είδα από έξω τόσα κανάλια όσο θα βλέπεις όταν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση ακόμα. Οπότε δεν μου φαίνεται πολύ δεδομένο ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται. Μπορεί να ενδιαφέρονται με διαφορετικούς τρόπους, αλλά τέλος πάντων ενδιαφέρον και βλέμμα υπάρχει προς τον ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω πως και αυτό είναι και μια τρομερή ευκαιρία, μοναδική ευκαιρία, σπάνια και ίσως από τις τελευταίες, ώστε αυτή την προσοχή που υπάρχει ακόμα και για αρνητικούς λόγους γύρω από το κόμμα αυτό να την χρησιμοποιήσουν, να την εκμεταλλευτούν, ας το πούμε έτσι, τα στελέχη που απομένουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουν να τον ανασυντάξουν με έναν τρόπο ώστε να μπορέσει την επόμενη μέρα ή ακόμα και στις εκλογές που έρχονται, είτε είναι το Σεπτέμβριο είτε γίνουν την Άνοιξη, να μπορέσει να έχει μια παρουσία τέλος πάντων η οποία θα είναι αξιοπρεπής. Και αν καταφέρει βέβαια και να βγει από αυτή την κατάσταση με έναν τέτοιο τρόπο, νομίζω πως θα αποτελέσει και παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει το μεγάλο ζήτημα με τις ανεξαρτητοποιήσεις. Ξέρω ότι έχει εξοργήσει πάρα πολλούς, καταλαβαίνω ότι άλλοι το βλέπουν διαφορετικά και ότι μπορεί και να συμφωνούν με τις κινήσεις κάποιων βουλευτών. Το δεδομένο είναι ότι είναι μια έννοια η οποία είναι προβληματική και κάπως ξένη για την αριστερά. Δηλαδή η αίσθηση που υπήρχε πάντα στα κόμματα της αριστεράς, γενικότερα όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι υπάρχει συλλογικότητα και αφού υπάρχει συλλογικότητα και είναι μπροστά από την ατομική επιτυχία του καθενός να εκλεγεί, η έδρα ανήκει στο κόμμα. Τώρα, σε σχέση με αυτή την εκλογική, την κοινοβουλευτική θητεία, προφανώς έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν δημιουργηθεί περίπου δύο κόμματα μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, νομίζω πως οι τελευταίες μέρες είναι λίγο πιο ειδικές. Δεν είναι η συνθήκη του Στέφανου Κασελάκη, είναι μια πολύ διαφορετική συνθήκη. Και είναι το μεγάλο ερώτημα το αν υπάρχει αυτή τη στιγμή πραγματικά πολιτικό επίδικο. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν ξέρω αν η απάντηση είναι πάρα πολύ σαφής σε όλους. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η πολιτική αλλαγή που έχει οδηγήσει στην ανεξαρτητοποίηση και τι είναι αυτό που έχει αλλάξει τόσο πολύ πολιτικά από την περίοδο που ήταν πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με το τι πρεσβεύει το ίδιο το κόμμα. Το πρόγραμμα, θέλω να πω, είναι ίδιο. Είναι το ίδιο με το οποίο εξελέγησαν το 2023 οι βουλευτές αυτοί. Δεν έχει αλλάξει, ούτε έχει αλλάξει σίγουρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και η ίδια είναι και η ιδεολογική τοποθέτηση. Τώρα, αν κάποιοι δεν γουστάρουν, να το πούμε έτσι, δεν γουστάρουν τη μούρη του παπά, της Δούρου και του Πολάκη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και είναι και θεμητό να μην μπορούν πια να συνυπάρξουν σε προσωπικό επίπεδο πρόσωπα τα οποία υπήρξαν σύντροφοι. Αυτό συμβαίνει, το έχουμε δει και το έχουμε δει και σε πολύ πιο βίαιες εκφάνσεις του. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό αυτό και πολύ διαφορετικό το παίρνω την έδρα και φεύγω. Και το να το ιδεολογικοποιήσω όλο αυτό στις ανακοινώσεις ότι υπάρχει κάτι που δεν αντέχω να υπερασπιστώ πολιτικά, κάποιος θα πρέπει και όλους από όλους αυτούς να πει ακριβώς τι είναι αυτό που δεν μπορεί να υποστηρίξει πολιτικά και το οποίο μπορούσε μέχρι τώρα. Δηλαδή, το είπε η Δούρου και είχε δίκιο, νομίζω, όπως το είχε πει σε μια συνέντευξη. Λέει, κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι η καρδιά τους είναι σε άλλο κόμμα, αλλά το σηκώτη τους, λέει, είναι σε άλλο κόμμα και κάπως τυχαίνει και το σηκώτη βρίσκεται εκεί που υπάρχει και μισθός. Οπότε, τέλος πάντων, θα πρέπει να υπάρξει μια αποσαφήνιση στο ποιο είναι το πολιτικό επίδικο που οδηγεί σε αυτές τις κινήσεις. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία και στη συζήτηση ότι υπάρχει σχέδιο. Είναι εμφανές ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάπως συντονισμένο. Δηλαδή, όταν κάθε μέρα παρετούνται και τρεις ή ανεξαρτητοποιούνται τρεις, τέλος πάντων είναι κάπως, υπάρχει μια συντονισμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει σχέδιο, κρυφό σχέδιο, αλλά σίγουρα εξαντλεί τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα που συμβαίνει καθημερινά. Και είναι διαφορετικό πράγμα λοιπόν ο συντονισμός και διαφορετικό το εξωγενές σχέδιο. Αλλά αυτή η στάση είναι που δίνει και τον χώρο σε οποιονδήποτε να κάνει οποιοδήποτε σενάριο θέλει στο μυαλό του. Και να μην μπορεί και κανείς να το αποκλείσει τελείως. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Οπότε χρειάζεται προσοχή, όχι μόνο από τα στελέχη που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, χρειάζεται προσοχή και από τα στελέχη που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ για τον οποιοδήποτε λόγο που είναι και θεμητός. Δηλαδή το να διαφωνήσεις με ένα χώρο στον οποίο ανήκες και αποφασίζεις να φύγεις, δεν ανακαλύπτει την περίτιδα. Έχει συμβεί. Συμβαίνει στα καλύτερα σπίτια. Είναι λογικό να συμβεί. Το πώς το διαχειρίζεσαι αυτό, το πώς η φροντίδα δείχνεις στον χώρο στον οποίο ανήκες και μεγάλωσες πολιτικά και κατάφερες να αποκτήσεις και αυτό το τεράστιο αξίωμα που είναι το αξίωμα του βουλευτή, θα πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε μέρα και κυρίως στο τέλος της σχέσης. Γιατί στο χωρισμό φαίνονται τα ζευγάρια, δεν φαίνονται στις γλυκές, δεν φαίνονται στο μήνα του μέλητος, φαίνονται στα δύσκολα. Στα δύσκολα λοιπόν, καλό είναι να υπάρχει και μια φροντίδα και μια αγάπη, ακόμα και για αυτό το οποίο πια δεν σε εκφράζει.

0: Καλημέρα λοιπόν, να πούμε τις καλημέρες μας γιατί σας πήραμε από τα μούτρα σήμερα με τις εξελίξεις που υπάρχουν και με την διάθεσή μου εγώ να πω τη γνώμη μου πάνω σε όλα αυτά που γίνονται. Αλλά επειδή είναι η εκπομπή Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνετε, μαζεύεται και έρχεται και την πληρώνετε εσείς, τα ακούτε εσείς στο τέλος. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα λοιπόν στη Δήμητρα από Πεύκη που λέει ότι να μπούμε όλοι μαζί στον αγώνα για να σώσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός θέλει αριστερή φωνή στη Βουλή. Να πούμε καλημέρα στην Βασιλική, να πούμε καλημέρα στο Πάρη. Ότι πολύ νοιαζόμαστε για το ΣΥΡΙΖΑ, μας λέει η Βασιλική ακόμα. Και ότι δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς ανασχόληση με τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως κόμμα είτε ως κυβέρνηση. Βασιλική, αυτό το έχω βιώσει και σαν δημοσιογράφος πάρα πολύ έντονα και φέτος ακόμα περισσότερο. Και δεν πειράζει να υπάρξει και λίγο καλοκαίρι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει να κάνουμε και ένα διάλειμμα. Τώρα το ξαναβρίσκουμε το Σεπτέμβριο, εδώ θα είμαστε πάλι. Να πούμε καλημέρα στον Βασίλη. Ο οποίος σχολιάζει και την κατάρα του να πηγαίνει ο πρώην πρόεδρος σπίτι του όπως ο Αλέξης και όπως τώρα ο Σωκράτης. Τέλος πάντων, αυτό λέει ότι πρέπει να είμαστε αριστεροί και να αναδείξουμε την διαφορετικότητά μας στη συνέχεια. Να πούμε καλημέρα και στον Βασίλη και στον δεύτερο Βασίλη. Μαζευτήκατε πολύ Βασίλη σήμερα. Καλημέρα λέει στο κόκκινο. Ο Βασίλης λέει ότι θα ήταν καλό να γίνει δημοψήφισμα για να μιλήσουν τα μέλη. Έχει ακουστεί και αυτή η πρόταση κάποια στιγμή, νομίζω. Από στελέχη όμως τα οποία την στιγμή που την κάνανε, ταυτόχρονα παραιτηθήκαν κιόλας από την πολιτική γραμματεία. Οπότε δεν ξέρω και αν συζητήθηκε ποτέ αυτό το ενδεχόμενο πραγματικά. Και από εκεί και πέρα, εμείς σιγά σιγά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο με πιο διαφορετικά θέματα.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με αυτή την ελεγεία στο ρεύμα του νιχιλισμού που ακούσαμε τώρα. Κάναμε και εδώ φιλοσοφικές συζητήσεις, είχαμε διάφορα. Πάμε όμως να συζητήσουμε, να αφήσουμε και τα άλλα θέματα. Καταλαβαίνω και τα μηνύματά σας, βλέπω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι λογικό τα ζητήματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα πράγματα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, πολύ μεγαλύτερα θέματα. Θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Δανάη Κισκύρα Μπαρτζόκα, πολύ καλή φίλη και πολύ καλή συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Καλημέρα, Δανάη.
1: Καλημέρα.
0: Η Δανάη λοιπόν είναι μια δημοσιογράφος η οποία έχει ανεβάσει νομίζω το θέμα της Μαρφίν, όπως έχει ανοίξει τελευταία εβδομάδα ίσως, λίγο περισσότερο, νομίζω σε πολύ διαφορετικό επίπεδο, γιατί έχει κάνει κάποιες αποκαλύψεις οι οποίες έχουν αλλάξει και κάπως τα δεδομένα στο πώς συζητάμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και αυτό το μεγάλο λόγο πανηγυρισμού που έχει η κυβέρνηση να λέει ότι τέρμα, τους πιάσαμε, αυτό ήταν. Βέβαια, το έχουμε ξανακούσει ότι τέρμα τους πιάσαμε και αυτό ήταν. Αρθωθήκαν οι άνθρωποι μετά από λίγα χρόνια ταλαιπωρίας. Δανάη, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή όμως, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Όλα ξεκινάνε από ένα ανώνυμο mail που έλαβε η αστυνομία. Οδήγησε σε δύο συλλήψεις και άλλη μία που αναμένεται, αν δεν κάνω λάθος, όταν έρθει η γυναίκα από την Βρετανία. Η αξιοπιστία όμως του mail, από ό,τι καταλαβαίνω, αμφισβητείται ήδη από τους δικηγόρους. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που θεωρούνται τόσο επισφαλή?
1: Εντάξει, τώρα η αξιοπιστία του mail, νομίζω ότι όλοι το διαβάσαμε το mail, γιατί δημοσιεύτηκε κάποια στιγμή. Εντάξει, η αξιοπιστία του φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Εκτός το ότι αναφέρει άτομα μέσα τα οποία δεν θα μπορούσαν να είναι εκεί εκείνη τη στιγμή. Ο ένας, ας πούμε, ήταν στη φυλακή, υπάρχει άλλους άλλου λόγου, δεν θα μπορούσαν να βρίσκονται στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας εκείνη την ημέρα. Αυτό από μόνο του έτσι κι αλλιώς κάνει το κάνει να χάνει την αξιοπιστία του. Επίσης, όπως δημοσιεύουμε και σήμερα, στην ευθύνη του Σαββατοκυριακού, ένα άτομο ακόμα από αυτά που αναφέρονται στο περίφημο mail αναφερόταν και στο στιτάκι που είχε χαθεί σε ένα παγκάκι του 21.
0: Α, στην προηγούμενη υπόθεση που έχει λήξει στην ουσία.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο οποίος είχε ελεγχθεί. Και είχε αποκλειστεί.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι αναφέρονται και άλλα άτομα και στα δύο μέρη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αλλά είναι αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι αναφέρονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη αποκλειστεί.
0: Αυτό πώς μπορεί να εξηγείται τώρα, δηλαδή πώς επανέρχεται αυτό το πράγμα? Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει συμβεί από πίσω. Προφανώς δεν θα ξέρουμε, δεν θα μάθουμε και ποτέ ποιος είναι ο αποστολέας του email. Νομίζω πως και αυτή η ανακοίνωση, τέλος πάντων, που υπάρχει, η διαρροή που υπάρχει, ότι ψάχνουν με την εταιρεία πρώτων που είναι ο σερβερ του email από το οποίο στάλθηκε, να βρούνε τα ίχνη του αποστολέα, νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο στην ουσία τεχνικά.
1: Τεχνικά δεν νομίζω ότι είναι αδύνατο. Κοίταξε να δεις. Ήδη οι δικηγόροι, ακριβώς επειδή δεν είχε γίνει καμία αίτηση από την πλευρά της αστυνομίας να βρεθεί ο αποστολέας του email, οι δικηγόροι έκαναν ένα σχετικό αίτημα στην ανακρίτρια. Η ανακρίτρια είπε ότι έτσι κι αλλιώς κάνει αίτηση προς τις αρμόδιες αρχές να το ψάξουν. Οι δικηγόροι μάλιστα επικοινώνησαν με τον πρώτον. Και ρώτησαν εάν σαν εταιρεία και σαν πολιτική που έχουν, δίνουν στοιχεία. Η ίδια απάντησε ότι εφόσον τους ζητηθούν αρμοδίως, εννοείται θα τα δώσει. Οπότε έχει κατατεθεί και αυτό το έγγραφο στη δικογραφία. Και μετά από όλο αυτό, και επειδή ξέρεις τώρα, υπήρξε και λίγο κατακραυγή, ότι είναι δυνατόν, αστυνομία είστε, δεν μπορείτε να βρείτε έναν αποστολέα. Τουλάχιστον ανεπίσημα πηγές της Ελλάς σε εμάς τόνισαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αίτηση αν δεν έβγαινε η υπόθεση από το αρχείο, το οποίο δεν ξέρω πόσο είναι όντως ισχύει αυτό.
0: Λέει θα πρέπει να προηγηθεί το να βγει από το αρχείο για να μπορέσουν να κοιτάσουν αν αξίζει τον κόπο να ελεγχθεί το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη πληροφορία.
1: Ναι, τώρα τι να σου πω, αυτό λένε.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Και ότι έχει γίνει έτοιμα προς την εταιρεία και ότι αν η εταιρεία αρνηθεί, θα ζητήσουν εισαγγελική παρέμβαση. Τώρα, από το θα μέχρι το γίνεται, καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι τεράστιος ο δρόμος.
0: Ναι. Όντως, και προσπαθώ να φανταστώ πώς θα πάει όλη αυτή η εξέλιξη με την προηγούμενη υπόθεση, δηλαδή του 21 που λες, κράτησε πολλά χρόνια μέχρι να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ηρεμήσουν. Όχι. Και να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία.
1: Αυτή η υπόθεση που λες είναι η πρώτη, όχι του 21. Ναι. Είναι του 11. Δηλαδή
0: είναι το 11, σωστά.
1: Οι πρώτοι άνθρωποι mm-hmm. που συνελήφθησαν μετά την τραγωδία της Μαξίμ. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη. Οι οποίοι όντως συνελήφθησαν μετά από ανώνυμη επιστολή mm-hmm. αυτή τη φορά. Τους κατονόμαζε. Mm-hmm. Κανονικά όνομα, πιστό, διεύθυνση, τηλέφωνο. Επίσης ένα εξαιρετικά προβληματικό ανώνυμο σημείωμα. Mm-hmm. Πανορθόγραφο, χωρίς συντακτικά

0: αθώθηκαν και οι δύο, ομόφωνα. Μάλιστα, ο άνθρωπος που ήταν κατηγορούμενος για το κάψιμο του Ιανού δεν ήταν καν στην πορεία εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Το έλεγε, ήταν στο Διόνυσο και δούλευε. Διόνυσο θυμίζει κάτι, κάτι σαν τον Ινδιάνο. Κάτι τέτοιο.
1: Έλαντε, ναι, σωστά, με τον Ινδιάνο. Ίδια περίπτωση. Καλά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω και η δική σου συμβολή, πέρα από το γεγονός ότι σε σχέση με το email το οποίο αποκαλύφθηκε, ήταν και το, αυτό το ζήτημα με το άλοθη που είχε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, έτσι. Ένα άλοθη το οποίο δεν το λες και εύκολο να το αποφύγεις στην ουσία.
0: Που ήταν στη φυλακή.
1: Ναι, ήταν στη φυλακή ο άνθρωπος. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό το άλοθη.
0: Όχι, δεν μπορεί, σίγουρα. Σίγουρα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό.
1: Απλά δείχνει και αυτό, νομίζω, το ζήτημα της αξιοπιστίας και το πόσο μπορείς σοβαρά να πάρεις κάποιες πληροφορίες.
0: Προφανώς.
1: Όταν εμφανίζονται σαν δεδομένο το οποίο το κρατούσε, τα σφράγιζε το μυστικό 16 χρόνια και δεν άντεξε άλλο και τα είπε γιατί δεν μπορούσε άλλο. Και τελικά βγήκε.
0: Τώρα η δομή του είναι γελία. Ενώ δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τώρα ότι είχε ένα μυστικό 16 χρόνια και δεν άντεχε, αλλά άντεχε! Δηλαδή άντυχε, το ήξερε τόσα χρόνια και άντυχε να σέρνονται 5 ολόκληρα χρόνια άνθρωποι που ήταν αθώοι. Δικαστικά γιατί δεν μίλησε τότε.
1: Τώρα, σε επίπεδο εκτίμησης, γιατί τώρα μπορούμε να κάνουμε μόνο εκτιμήσεις από εδώ και πέρα, μέχρι να προχωρήσει η δίκη. Ανασύρθηκε αυτή η υπόθεση για επικοινωνιακούς λόγους. Δηλαδή, μπορεί αυτό το πράγμα να οδηγήσει στον εντοπισμό κάποιου από τους ενόχους. Είναι τελείως στον αέρα μια κατάσταση την οποία βλέπουμε. Και βάζω εγώ και το ζήτημα των εκλογών, γιατί το έχουμε ξαναδεί. Θα θυμίσω εγώ ότι πριν τις εκλογές του 23 είχαν συλληφθεί πάλι με εξίσου πανηγυρικό τρόπο οι ύποπτοι για την δολοφονία του Καραϊβάζ, του συναδέλφου μας. Οι οποίοι μετά από λίγο αθώθηκαν και αυτοί, γιατί δεν μπορούσε να σταθεί αυτό. Αλλά προεκλογικά είχε γίνει ένας χαμός ότι καταφέραμε και τους πιάσαμε. Δεν ξέρω, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Το βάζω μόνο στη συζήτηση σαν. Σαν δεδομένο ότι έρχονται οι εκλογές. Αλλά από εκεί και πέρα είναι λίγο. Περίπλοκο, τέλος πάντων, είναι ενισχυτικό κάπως.
0: Προφανώς και είναι ενισχυτικό. Όλη η κατάσταση αυτή είναι ενισχυτική. Είτε γίνεται προεκλογικά, είτε γίνεται από ωφέλεια, είτε γίνεται εσκεμμένα, είτε γίνεται από αιμονή. Είναι όλο προβληματικό έτσι κι αλλιώς, γιατί σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορείς να προφυλακίζεις δύο ανθρώπους χωρίς κανένα στοιχείο, μόνο και μόνο. Επειδή είναι αυτή η υπόθεση βασισμένη. Δηλαδή, βασίζεται ανακρίτρια και συγγελέας σε ένα ανώνυμο email το οποίο δεν έχει καμία ισχύ και σε κάποια κινητά αντικείμενα τα οποία λένε ότι ταυτίζονται από τις διακοπές. Είναι ένα κινητό αντικείμενο. Θα μπορούσα να έχω εγώ μία τσάντα, να είχα πάει διακοπές και να ήταν δική σου.
1: Σωστά.
0: Να μου την είχες δανείσει. Γιατί δεν είχα τσάντα να πάω διακοπές. Mm-hmm. Μπορούσα. Να την έχω δώσει εγώ, θα μπορούσα να μου την έχουν κλέψει. Είναι ένα κινητό αντικείμενο.
1: Καλά, ναι, και αυτό και μετά με το σύμβολο που παρουσιάζεται κιόλας και σε κάποια μέσα ενημέρωση παρουσιάζεται και σαν κάτι πάρα πολύ έτσι, περίεργο και σκοτεινό. Ένα σύμβολο ενός συγκροτήματος που εκείνο τον καιρό έπαιζε, νομίζω, να το έχουν οι μισοί στις τσάντες τους είτε ζωγραφισμένο, είτε ραμμένο, είτε κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν
0: Ναι, νομίζω ότι θα σταματήσουμε να πούμε δεν τυχαίνεται από τώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Θα μπει και αυτό στο ιδιώνυμο που ετοιμάζει ο Βορύδης, ίσως. Γιατί ανοίγει και αυτό το θέμα, γιατί ταυτόχρονα με αυτή την ιστορία έχουμε και το θέμα της Θεσσαλονίκης, που εκεί είχε ανοίξει πολύ πιο έντονη η συζήτηση για το πολιτικό κομμάτι και το πολιτικό σκέλος. Σε εξίσου προβληματικό βαθμό, για το πώς μπορεί να γίνει ιδιώνυμο, τέλος πάντων, για το πόσο ο κύριος Βορύδης έλεγε ότι θα πρέπει να και στα σχολεία ακόμα να αρχίσουν να μπαίνουν οι αξίες που δεν θα επιτρέπουν στα παιδιά το να κινηθούν σε χώρους οι οποίοι μπορεί να βοηθάνε τέτοιες ενέργειες. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πλέγμα που αρχίζει και στείνεται γύρω από αυτό και που παίζει και η υπόθεση της Μαρφή, νομίζω, τον δικό της ρόλο σε αυτή τη συζήτηση.
0: Βέβαια, εννοείται. Συμβάλλει. Από παντού συμβάλλει. Αν θέλει κάτι να φτιαχτεί, θα πάρουμε ό,τι μπορούμε από όπου μπορούμε.
1: Τι διαβάζουμε λοιπόν σήμερα στο θέμα για την Μαρφίν, θα μας πεις και αυτό κλείνοντας και θα σε αποχαιρετήσουμε.
0: Σήμερα, όπως είπα, διαβάζουμε ένα χρονικό της υπόθεσης, για αρχή από το 2011 μέχρι και τώρα. Και το γεγονός ότι ένας εκ των ανθρώπων που παρονομάζεται σε αυτό το email βρισκόταν και το 21 στο περιβόητο σπιτάκι. Είχε ελεγχθεί, υπάρχει έκθεση ΔΕ επίσημη, είχε αποκλειστεί. Και μας λέει και δύο πράγματα.

0: Μάλιστα. Δανάη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και για το πρωινό σήμερα. Και αναμένουμε τα ρεπορτάζ λοιπόν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Πάμε για τραγουδάκι και συνεχίζουμε για το αποφώνηση και τελικά σχόλια και τελικές καλημέρες, γιατί ερχόντουσαν όσοι ομιλούσε η Δανάη, ερχόντουσαν μηνύματα και για τα προηγούμενα θέματα και για τα τωρινά. Πάμε.

Θέλουμε κανόνες στην αγορά και εμπόδια. Άλλωστε ζούμε μόνο μια φορά.

Επιστρέφουμε λοιπόν να πούμε τις καλημέρες μας, γιατί έχετε στείλει αρκετά μηνυματάκια να στείλουμε. Καλημέρα λοιπόν στην Αλεξάνδρα που στέλνει τη δική της καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους εδώ στο Κόκκινο, ότι την προβληματίζει η τύχη του Κόκκινου με τα τωρινά δεδομένα και ότι είναι η φωνή της αλήθειας, ότι μαθαίνουμε ειδήσεις που δεν ακούγονται σχεδόν πουθενά, αναλύσεις που δεν χαϊδεύουν αυτιά, και σκέφτεται και το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων του σταθμού. Αλεξάνδρα, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι σκέψεις που υπάρχουν όλες αυτές. Προφανώς υπάρχουν προβληματισμός. Για μένα το έχω ξαναπεί νομίζω σε προηγούμενη εκπομπή, ότι η προστασία του Κόκκινου θα πρέπει να είναι πραγματικά στις πρώτες προτεραιότητες όποιον έχουν τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους, όχι για, τις θέσεις εργασίας μας. Τουλάχιστον όχι μόνο γι' αυτό, και τέλος πάντων για εμάς που είμαστε στο μικρόφωνο, πολλά αλλάζουν ούτως ή άλλως. Συχνά στους χώρους εργασίας. Όμως το Κόκκινο έχει κατακτήσεις σαν σταθμός. Και αυτές οι κατακτήσεις πρέπει κάπως να προστατευτούν, πρέπει κάπως να παραμείνουν υπαρκτές, γιατί όντως υπάρχουν φωνές που δεν ακούγονται πουθενά αλλού. Υπάρχουν φωνές και εκφράζονται συμφέροντα και αιτήματα εργαζομένων, τα οποία δεν μπορούν να φανούν σε άλλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν είτε πολύ διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες, να μην το βάλουμε σαν πολιτική γραμμή, πολιτικές προτεραιότητες, είτε πολύ διαφορετικές οικονομικές προτεραιότητες. Οπότε, από αυτή την έννοια, το Κόκκινο είναι ένα κεκτημένο, νομίζω, κοινωνικό πια και όχι μόνο κομματικό, και θα πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε όλοι ως τέτοιο. Καλημέρα και στον Βαγγέλη. Καλημέρα στην Διάνα που σχολιάζει το ζήτημα της Μαρφίν και του email και αναρωτιέται αν αυτός που έστειλε το email δεν είναι ο κύριος μάρτυρας. Δεν είναι κύριος μάρτυρας, δεν είναι καν μάρτυρας ο άνθρωπος αυτός. Είναι αυτός που έδωσε τις πρώτες πληροφορίες με βάση τις οποίες έγινε όλη η διαδικασία των συλλήψεων, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε καν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, και είναι πιθανό, δεν ξέρω, μακάρι να μπορέσουμε να μάθουμε. Αυτό θα φανεί στην διαδικασία. Και καλημέρα και στον Γιώργο από την Κρήτη. Λέει ότι η κυβέρνηση και η αστυνομία δεν ενδιαφέρονται για το ποιος έστειλε το email, για τον ίδιο λόγο που δεν ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές των υπουργών της, γιατί ξέρει πολύ καλά από ό,τι λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν ξέρουν καλά. Εγώ ξέρω ότι σήμερα, αυτή την εβδομάδα, είχαμε και την εξέλιξη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή την ποινική δίωξη, τη δίωξη, συγγνώμη, κατά των τεσσάρων από τους 13 υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο, που είχαν αναφερθεί τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και τι έχουμε τώρα? Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να πανηγυρίζει, λες και έχει κερδίσει ένα μουντιάλ περίεργο, παράξενο, δικό της. Δεν ξέρω τι ακριβώς θεωρεί ότι έχει κερδίσει. Δηλαδή, τους βλέπεις στα κανάλια και είναι πανευτυχείς. Λες και δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι ότι 9 στελέχη τους δεν έχουν φάει. Το ανακαλύψανε δηλαδή ότι υπήρχαν 9 που δεν είχαν παίξει μπάλα σε αυτή την ιστορία και έχουν ενθουσιαστεί. Και δεν κοιτάνε και το γεγονός ότι 4 αυτή τη στιγμή ελέγχονται. Δεν έχουν καταδικαστεί άνθρωποι. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά το τεκμήριο της αθωότητας γενικά, να πούμε ότι υπάρχει παντού. Έτσι. Δεν υπάρχει μόνο στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το συνδέω με την προηγούμενη συζήτηση λίγο. Γιατί για τους μεν έχουν αποφανθεί ότι πιάσαμε τους δολοφόνους, και για τους δε ότι πάνε στο δικαστήριο, αλλά υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας και με βάση αυτό θα κατέβουν και στις εκλογές. Οπότε λίγο στα επιχειρήματα καλό είναι, όταν τα χρησιμοποιούμε, να κοιτάμε και να μην υπάρχει άμεσα στο επόμενο θέμα της συζήτησης να ανατρέπονται αμέσως. Και ζητάνε κιόλας από την αντιπολίτευση τώρα να ζητήσει συγγνώμη. 4 εν ενεργεία βουλευτές τους δηλαδή πάνε στη δικαιοσύνη εμπλεκόμενοι σε ένα σκάνδαλο μεγατόνων, που ο Δημητριάδης, παιδιά, αλήθεια τώρα, ο Δημητριάδης έλεγε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, ή το διάβασε, λέει, σαν δικηγόρος, διάβασε την δικογραφία και δεν υπάρχει σκάνδαλο. Σε αυτό λοιπόν το μη σκάνδαλο που δεν υπάρχει, υπάρχουν 4 οι οποίοι πηγαίνουν στο δικαστήριο, και αυτός είναι λόγος χαράς επειδή δεν πάνε και οι άλλοι 9. Και ο πήχης, από ό,τι φαίνεται, είναι τόσο χαμηλά πια στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Τόσο χαμηλά. Και η αντιπολίτευση εδώ πρέπει να το δει αυτό. Ότι υπάρχουσα και μελλοντική αντιπολίτευση να μην περνάει κάτω από τον πήχη. Γιατί ήδη τον έχει βάλει εκεί που τον έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία. Στο ότι 9 αθώοι ή τουλάχιστον 9 στο αρχείο και 4 να πηγαίνουν στο δικαστήριο είναι ok. Δεν είναι και τόσο τρομερό. Τέλος πάντων. Αυτά για την Νέα Δημοκρατία. Γιατί άμα αρχίσουμε δεν τελειώνουμε. Και όσο βλέπεις και λίγο τηλεόραση, λίγο να ανοίξεις τώρα τις συζητήσεις στα δελτία και στις πρωινές εκπομπές,
τους βλέπεις, παραμένουν σε αυτή τη γραμμή της χαράς για το ότι, το ότι 9 δεν πάνε στο δικαστήριο. Δεν ξέρω πραγματικά αν αυτή η λογική μπορεί να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία με τα επιχειρήματα που είχε το προηγούμενο διάστημα. Της αξιοκρατίας, της καθαρότητας, της αριστείας, όλα αυτά. Τώρα να πηγαίνει στις εκλογές φέτος και να λέει, παιδιά, εντάξει, από τους 13, μόνο οι 4 μάλλον πρέπει να πάνε να απολογηθούν. Οπότε εντάξει, καλά είμαστε. Πάλι πλειοψηφία.

Αυτά από εμάς. Σήμερα λίγο άλλαξε η ροή της εκπομπής και λόγω των εξελίξεων που υπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κοινοβουλευτική ομάδα που εκλέγει σήμερα την Ρένα Δούρου ως πρόεδρό της. Λοιπόν, για μας να ξαναπούμε ποιοι ήμασταν εδώ πέρα η παρέα που σας μιλήσαμε σήμερα. Ήταν ο Σπύρος Παπακώστας στον ήχο, ήταν στην επικοινωνία η Βούλα Κώστα, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, θα έχουμε περισσότερα θέματα αύριο, λίγο πιο έτσι ήρεμα, κάποια από αυτά τουλάχιστον, όχι όλα. Και βέβαια με τις τελευταίες εξελίξεις από το ΣΥΡΙΖΑ που θα έχουν γίνει σήμερα. Αλλά νομίζω πως χρειάζεται να πιάσουμε και λίγο θεματάκια και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα. Πάμε με τραγούδι, θα συνεχίσουμε το τέλος της ώρας και από αύριο πάλι μαζί στις 10. Καλημέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 11.

0: έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε δύο υποψηφιότητες, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Τη συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας που θα αναλάβει το συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενώπιση των εθνικών εκλογών προτείνει ο Νίκος Παπάς. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης, αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Νωρίτερα αναξερτοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαμαθιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Για τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες, ότι δηλαδή η Ελλάδα είναι θύμα ακροαριστερής τρομοκρατίας, εμφανίζοντας τη χώρα μας ως παράδειγμα πολιτικής βίας, εγκαλεί την κυβέρνηση Ιρένα Δούρου. Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτή την προκλητική παρέμβαση? Η Νέα Δημοκρατία επένδυσε επί χρόνια σε ένα αφήγημα φόβου, εσωτερικού εχθρού και ανομίας. Σήμερα βλέπει αυτό το αφήγημα να επιστρέφει, με την Ελλάδα να παρουσιάζεται διεθνώς ως παράδειγμα πολιτικής βίας, σημειώνει η Ρένα Δούρου, και ρωτάει την κυβέρνηση εάν σκοπεύει να διαμαρτυρηθεί επισήμως για τις δηλώσεις αυτές που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα μας, εμφανίζοντάς την ως παράδειγμα πολιτικής βίας. Ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Οι βομβαρδισμοί συνέχισαν σφοδροί για 7η συνεχόμενη νύχτα, με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και στην Τεχεράνη, να αποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής επιμελητίας και υπόγειες αποθήκες όπλων. Οι αρχές στην επαρχία Ορμουζγκάν στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν ότι αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8. Σε αντίπινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ. Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι η αντιεροπορική του άμυνα αναχέτησε αρκετές νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού που θα επηρεάσει όλη τη χώρα, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο και η θερμή έξαρση θα κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας-Τρίτης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, το Αγρίνιο, τον Θεσσαλικό Κάμπο, περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ ιδιαίτερα ζεστός θα είναι ο καιρός στα νησιά. Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση από τα βόρεια, η οποία θα γίνει περισσότερη αισθητή την Πέμπτη με ενίσχυση των βοριάδων. Στη συνέχεια αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου. Το πρωί ήταν πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και υψηλή πληρότητα στα δρομολόγια των ΚΤΕΛ. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από αύριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από αύριο Κυριακή ως την Πέμπτη, οι σταθμοί Ευαγγελισμός Μεγαρομουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 άλλοι τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών ντρόν εναντίον κέντρου εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της Δυτικής Ρωσίας, ενώ η πρωτεύουσα Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων ντρόν. Στον Καναδά, περισσότερες από 200 φωτιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ακραία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στη Μητρόπολη Τορόντο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Ουάσιγκτον και η Νέα Υόρκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά για ηθελημένη ολιγορία. Στις αθλητικές ειδήσεις, απόψε το βράδυ στις 10 ο μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία για την τρίτη θέση στο Μουντιάλ. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για το μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής για το παγκόσμιο κύπελο στο στάδιο του Νιου Τζέρσι την Κυριακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται μεταξύ των θεατών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Στην Αθήνα έθριος ο καιρός με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Στο μικρόφωνο τώρα ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.

Άιντε καλημέρα, άιντε καλημέρα, άιντε καλημέρα. Εδώ είμαστε και πάλι επί των επάλξεων. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε. Ψιλοκριωμένοι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σοφία Ξερικού, αγαπημένη στον ήχο. Βούλα Κώστα στην επικοινωνία και Θανάση Λαζαρίδη επανακάμψας. Θανάση Λαζαρίδη επανακάμψας και πάλι εδώ στις όμορφες συχνότητες του 105,5 στο κόκκινο. Και βέβαια πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή να πω κάποια πράγματα εκ βάθους καρδίας. Χρειάστηκε έκτακτα να νοσηλευτώ την προηγούμενη εβδομάδα, από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι και χθες, σε έκτακτη περίπτωση και βεβαίως μπαίνοντας σε εφημερία στο Ασκληπείο στη Βούλα. 8 μέρες λοιπόν ήμουνα εκεί. Και για μια ακόμη φορά ομνίω και βγάζω το καπέλο στους εκπληκτικούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί και δίνουν τις μάχες καθημερινά με ελάχιστες δυνατότητες να είναι καλά το Αδόνιδας, πως τον είπαμε αυτόν τον απίθανο τύπο, με ελάχιστες δυνατότητες, με φοβερές ελλείψεις. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ζήτησα κάποια στιγμή μια κουβέρτα και η κουβέρτα που ήρθε έγραφε UNRWA επάνω. Ήταν από τη βοήθεια που είχε δώσει η UNRWA στην Ελλάδα το 1950. Η κουβέρτα. Τα σεντόνια ήταν κοντά βεβαίως, γιατί όπως μου είπανε είναι ποιος θα πάρει τη σύμβαση και θα δώσει πιο φτηνά. Το γεγονός ότι ακόμα και τα σακουλάκια, εγώ το λέω πάρα πολύ απλά, τα σακουλάκια όπου υπήρχε η όποια αντιβίωση και τα λοιπά και τα λοιπά, αναγωμονόντουσαν διότι δεν υπήρχε αντικατάσταση. Το γεγονός ότι η βελόνα ήταν τελείως ακατάλληλη, αυτή η βελόνα που σου έπαιρνε αίμα, γιατί ήταν αυτή που η σύμβαση είχε δώσει του κυρίου Αδόνιδα, και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτοί οι άνθρωποι δίνανε μάχες. Και όταν λέω δίνανε μάχες, οι γιατροί εκπληκτικοί σε ξεσκόνιζαν, δεν σε αφήναν να φύγεις αν δεν ήσουν τελείως καλά σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και πέρα από αυτά για τα οποία μπήκες. Και βέβαια οι απίθανοι νοσηλευτές που κάνουν 8 ώρα το ένα πίσω από το άλλο για να καλύψουν τις ανάγκες του καθενός. Και όταν λέω του καθενός εννοώ του δύσχριστου, του ανήμπορου, του ανθρώπου που δύσκολα καταλάβαινε, των συγγενών οι οποίοι και αυτοί με τον αγώνα που κάνουν θεωρούν ότι κάποιοι φταίνε. Τιμή και δόξα λοιπόν στους νοσηλευτές και στους γιατρούς. Έσχος σε αυτούς που έχουν καταντήσει το σύστημα υγείας σε αυτή την κατάσταση. Έσχος να πάνε και να μην ξαναγυρίσουν. Έσχος. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά ξεκινάμε το πρώτο μας θέμα.

0: Αφού που ευχαριστώ στους φίλους που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους για Σιδερένιος. Τι Σιδερένιος, Τενεκεδένιος, παιδιά. Μουντιάλ λοιπόν, Μουντιάλ και βεβαίως με ό,τι σημαίνει αυτό για ένα Μουντιάλ που έχει απίθανες σκιές με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και απίθανα σπροξήματα και όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλω να πω. Αλλά το ποδόσφαιρο όμως είναι κάτι που το λατρεύουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που μας έχει εχμελωτήσει. Και έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Αθανασίου να μιλήσουμε για ένα εμβληματικό βιβλίο ενός εμβληματικού κυρίου. Εντουάρντο Γκαλεάνο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, που σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν δύο αντίτυπα για σας. 69-85-870-059 στο Viber και βεβαίως 2-10-32-17-7-7-7. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι έχουμε
1: Ευχαριστώ
0: εδώ πέρα.
1: Για την πρόσκληση.
0: Σας παρακαλώ κυρία μου, τι είναι αυτά που λέτε να πούμε. Χαρά μας και... και έχουμε εξάλλου να πούμε, έχουμε μία δέσμευση για ένα κύριο Παδούρα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα του.
1: Λοιπόν,
0: πάμε Γκαλεάνο. Τι είναι αυτός ο κύριος, είναι περίεργο πράγμα.
1: Ναι, ο Γκαλεάνο είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς από τη Λατινική Αμερική. Ο Γκαλεάνο είναι από την Ουρουγουάη, γεννήθηκε το 40, πέθανε το 2015. Και έχει γράψει διάφορα είδη, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του έργου του ο Γκαλεάνο μοιάζει να έχει ένα συστηματικό συγγραφικό σχέδιο. Ο Γκαλεάνο θέλει να ξαναπεί όλη την ιστορία, ξαναδιαβάζει την ιστορία, αλλά από τη σκοπιά των από κάτω, από τη σκοπιά των αποσιωπημένων της ιστορίας, από τη σκοπιά αυτό που θα λέγαμε εντός εισαγωγικών νικημένων της ιστορίας, μια ιστορία της επίσημης ιστορίας που γράφουν νικητές, λέγοντάς μας ταυτόχρονα ότι οι νικητές δεν είναι για πάντα, έτσι, ότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό είναι γενικά το συγγραφικό του σχέδιο, γι' αυτό στο πιο, κατά τη γνώμη μου, πιο σημαντικό έργο, τη Μνήμη της Φωτιάς, την τριλογία, ξαναδιαβάζει όλη την ιστορία της Λατινικής Αμερικής, από την αρχή μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, διαβάζει με άλλο τρόπο την απειοκρατία, το ρόλο της Ευρώπης στην Αμερική, τα κινήματα και τις αντιστάσεις που υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια και στην ουσία γράφει μια εναλλακτική ιστορία από τη σκοπιά των από κάτω. Αυτό είναι έτσι δύο κουβέντες στο σχέδιο το οποίο υπηρετεί ο Γκαλεάνο σε ένα μεγάλο μέρος των βιβλίων του.
0: Και βέβαια μιλάμε για ένα τύπο ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν κρύβει τα λόγια του. Τα χώνει κανονικά σε όλο τα βιβλία.
1: Αρχής, και έχει γράψει ότι δεν θέλω, δεν μπορώ να είμαι ουδέτερος, κάνει μια τοποθετημένη λογοτεχνία. Είναι μια λογοτεχνία η οποία είναι από μια συγκεκριμένη σκοπιά. Άλλωστε ήταν πάντα ένας άνθρωπος πάρα πολύ ενεργός πολιτικά. Ο Γκαλεάνο έφυγε από την Ουρουγουάη όταν έγινε η δικτατορία στη χώρα του, κατέφυγε στην Αργεντινή. Όταν έγινε η δικτατορία στην Αργεντινή έφυγε στην Ισπανία, έσω πολλά χρόνια στην εξορία. Εκεί στην εξορία έγραψε και τη Μνήμη της Φωτιάς. Είχε πάντα, ήταν πολύ ενεργός πολιτικά, πολύ παρεμβατικός και μια αντίστοιχη παρεμβατική λογοτεχνία κάνει, γιατί πέρα από το πολιτικό κομμάτι το οποίο κουβεντιάσαμε τώρα, μην ξεχνάμε πως ήταν ένας σπουδαίος λογοτέχνης. Όλα αυτά τα κάνει με το δικό του λογοτεχνικό τρόπο.
0: Ναι, δεν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι περιγραφικός, είναι πρώτα απ' όλα λογοτέχνης.
1: Δούλεψε πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος, ήταν δημοσιογράφος.
0: Η γραφή του εννοώ.
1: Αλλά η γραφή του είναι λογοτεχνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια γραφή πολλές φορές ποιητική, γράφει με ειρωνία, με ένα χιούμορ πολύ σαρκαστικό και πικρό πολλές φορές, χωρίς διδακτισμούς και μεγαλοστομίες. Και γράφει με αυτές τις μικρές θραυσματικές ιστορίες που είναι σαν ψηφίδες, σαν ένα μεγάλο puzzle. Που όλες μαζί δένουν και παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα για την ιστορία.
0: Που κάθε ένα κομματάκι τέτοιο είναι λόγος για συζήτηση, είναι λόγος για να εντρυφήσει σε μια κατάσταση που πολλά από αυτά είναι και ψιλοάγνωστα, μιλώντας πάντα για τη Λατινική Αμερική εντωμεταξύ.
1: Ακριβώς. Εντάξει, ο Γκαλεάνο δεν μιλάει μόνο για τη Λατινική Αμερική.
0: Ναι,
1: για τον κόσμο.
0: Εννοώ, βέβαια.
1: Στην ουσία φωτίζει πράγματα τα οποία είναι υποφωτισμένα, μισοφωτισμένα, πράγματα που η επίσημη ιστορία έχει αποσιωπήσει, όπως για παράδειγμα οι αγώνες των λαών, κινήματα κλπ. Για παράδειγμα, ας πούμε, στο θέμα της, θα λέγαμε, της μικρής παρουσίας των γυναικών σε διάφορες στιγμές ιστορίας, ο Γκαλεάνο το φωτίζει σε αυτό που είναι, ότι στην ουσία είναι αποσιωπημένες ιστορίες. Δεν είναι ότι δεν υπήρχαν τέτοιες ιστορίες, απλώς είναι αποσιωπημένες από την επίσημη ιστορία. Λέω ένα παράδειγμα ειδικό.
0: Ο Γιουκλές στο βιβλίο του που έχει μεταφραστεί πρόσφατα για τη Χερσόνησο μετά διασπίτια και αναφέρεται στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας. Στις συνεντεύξεις του είχε πει το εξής, ότι όταν βγήκε το βιβλίο και πήρε επιτυχία και άρχισε να μιλάει και να γυρίζει την Ισπανία και να παρουσιάζει, παρουσιάζοντας το βιβλίο στα σχολεία, ανακάλυψε με έκπληξη ότι δεν είχαν ιδέα τα παιδιά για τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Το αποσιοποιημένο του πράγματος όσο είναι δυνατόν και από πιο εύκολα.
1: Ναι, ο Κλές ήταν εδώ φέτος στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ναι, Λέα, και μίλησε και για το βιβλίο του και για την υποδοχή που είπε. Και τόνισε αρκετά αυτό, ότι έγινε μια προσπάθεια το θέμα του εμφυλίου της Ισπανίας να ξεχαστεί με έναν τρόπο, να μην συζητηθεί όσο πρέπει. Το τραύμα να μείνει στην ουσία επιφανειακά κλεισμένο, με αποτέλεσμα τώρα ξαφνικά, σε μια φάση που η άκρα δεξιά στην Ισπανία πάλι σηκώνει κεφάλι, να βγει μια εντελώς στρεβλή εικόνα, ας πούμε, ναι. Και να έχει κόσμο ο οποίος να υποστηρίζει και το Φράγκο και
0: θαυμαστές του Φράγκο, ναι, θαυμαστές ναι. του Φράγκο με όλη αυτή την ιστορία. Πάμε τώρα ξανά στον Γκαλεάνο. Ο Γκαλεάνο, ποια ήταν η αποδοχή του από στη Λατινική Αμερική?
1: Ο Γκαλεάνο είχε πολύ μεγάλη, καλή υποδοχή πάντα τα βιβλία του στην Λατινική Αμερική. Όχι μόνο στην Λατινική Αμερική, σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πουλήσει, έχει μεταφραστεί σε πάνω από 20 γλώσσες. Έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Τα βιβλία του εκδίδονται και επανεκδίδονται. Κάποια βιβλία έχουν θεωρηθεί και πολύ θεμελιακά, ας πούμε, τη στιγμή που γράφτηκαν,
0: ναι,
1: για την λογοτεχνία και για τη γραμματεία της Λατινικής Αμερικής. Για παράδειγμα, Ανοιχτές Φλέβες της Λατινικής Αμερικής, παρόλο που είναι ένα βιβλίο που και ο ίδιος μετά με έναν τρόπο το ξανά διάβασε και το αναθεώρησε, ας πούμε, την εποχή που γράφτηκε, ήταν ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Συζητήθηκε πάρα πολύ. Όπως και η Μνήμη της Φωτιάς. Αυτό το η τριλογία η περίφημη που συζητάγαμε πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρείται ένα θεμελιακό βιβλίο, ας πούμε, για να γνωρίσει κανείς την πραγματικότητα.
0: Ακόμα και σήμερα εννοείς.
1: Ακόμα και σήμερα, βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, γιατί τα θέματα που θίγει ο Γκαλεάνο δυστυχώς είναι επίκαιρα. Είναι επίκαιρα. Όταν θυμάται μια συζήτηση, ας πούμε, με ένα φίλο του και γράφει ότι όταν υπάρχει πετρέλαιο, κανένας θάνατος δεν είναι τυχαίος, αυτό είναι μάλλον σημερινό, ας πούμε, και ας είναι γραμμένο πριν από 40 χρόνια.
0: Βέβαια. Και επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται, βεβαίως. Για πες μου τώρα, να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο και σε σχέση με το βιβλίο που δίνουμε, την άποψή του για το ποδόσφαιρο.
1: Ο Γκαλεάνο ήταν ένας φανατικός ποδοσφαιρόφιλος. Γράφει και ο ίδιος πως ήταν και καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, αλλά στον ύπνο του. Με το που ξυπνούσε ήταν ο χειρότερος παίκτης που πέρασε ποτέ από τις αλάνες της Ουρουγουάης. Οπότε αποφάσισε αυτά τα οποία αποφάσισε να γράψει για το ποδόσφαιρο. Έγραψε πάνω αυτό το βιβλίο, Το Ποδόσφαιρο, Σκιά και το Φως, το οποίο, ναι, όντως είναι ένα βιβλίο αναφοράς. Σε αυτό το βιβλίο ο Γκαλεάνο γράφει για τα πάντα που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Για τα γήπεδα, για τους παίκτες, για την μπάλα, για τους αγώνες, για στιγμές που έχουν μπει στην ιστορία κλπ. Αλλά τα γράφει όλα με έναν τρόπο, θα λέγαμε, λοξό, με τη δικιά του λοξή ματιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ περιγράφει και αφηγείται όλα τα μουντιάλ της ιστορίας, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο που ζούσε, τα μουντιάλ τα εντάσσει στο γενικό πλαίσιο, στη γενική εικόνα που έχει στον πλανήτη εκείνη τη στιγμή. Γράφει για το μουντιάλ, αλλά γράφει ποιοι πόλεμοι γινόντουσαν εκείνη την εποχή, ποια βιβλία λογοτεχνίας έβγαιναν, τι άλλο σημαντικό συνέβαινε, προσπαθώντας να δώσει μια πιο γενική εικόνα και να βάλει το ποδόσφαιρο μέσα στο γενικό πλαίσιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όχι ξεκομμένο την μπάλα σαν μπάλα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Απλώς ο Γκαλεάνο σε αυτό το βιβλίο γράφει στην ουσία για ένα ποδόσφαιρο μιας άλλης εποχής. Για ένα ποδόσφαιρο πριν γίνει αυτό το πανάκριβο, ας πούμε, καταναλωτικό προϊόν που έχουμε σήμερα. Γράφει για ένα λαϊκό άθλημα, για ένα άθλημα που το βασικό που κάνει είναι αυτό που κάνει ένα άθλημα, να δίνει χαρά, και όχι ένα πάρα πολύ ακριβό εμπορικό προϊόν.
0: Ναι, και αυτό βέβαια επιβεβαίωθηκε με έναν εκοφαντικό τρόπο, αν σκεφτεί κανείς το κόστος των εισιτηρίων στο φετινό Μοντιάλ. που προφανώς δεν είχε να κάνει καθόλου με τον άνθρωπο.
1: Ναι, και όχι μόνο το κόστος, είναι πολλά στο φετινό Μοντιάλ το οποίο.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά, ναι.
1: Δικαιώνουν την κριτική ματιά. Γιατί ο Γκαλιάνο, στην ουσία, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι γράφει αυτή την. Δίνει αυτή την εικόνα για το ποδόσφαιρο. Γράφει ένα βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το οποίο μπορεί να τη διαβάσει εξίσου καλά και κάποιος που αγαπάει το ποδόσφαιρο και κάποιος που δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο. Και το κάνει αυτό χωρίς να μπει σε μια λογική νοσταλγίας που να λέει απλώς τι καλά που ήταν κάποτε. Στην ουσία αποκαλύπτει διαρκώς τους μηχανισμούς που κάνανε αυτό το λαϊκό άθλημα, το μετατρέψαν σε αυτό το πανάκριβο προϊόν, το εμπορικό που έχουμε σήμερα.
0: Ναι, βεβαίως. Και αν θυμόμαστε καλά εμείς, είπαμε ότι το ποδόσφαιρο ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι προς στοιχήματος και μετά το στοίχημα. Να βάλουμε και το βασικό ναρκωτικό αυτής της στιγμής που υπάρχει σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Για να μην πετάμε και στα σύννεφα. Πολύ ωραία. Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά. Γεια σας, αγόρι μου. Καλημέρα.

0: Κώστας Αθανασίου, ο αγαπημένος φίλος και σύντροφος, ήταν μαζί μας, μιλώντας για τον Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια εμβληματική μορφή της λογοτεχνίας της Λατινικής Αμερικής. Η αφορμή βεβαίως είναι το αφορμή και μόνο το ένα από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα του Γκαλεάνο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως, με αφορμή βεβαίως και τις ημέρες μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Πράγμα που σημαίνει ότι 6985-870-059 στο Viber θα πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα, είτε 210-3217-777. Πάμε σε
1: '91 και 4. Στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: Το Baba Really που ακούσαμε από τους Who ακούστηκε στην ταινία The Kids Are All Right, που ήταν μια ταινία που είχε να κάνει με τους mods και με τους rockers της εποχής του 60, με πάρα πολύ μουσική από τους Who. Να πω στο Στέφανο. Ο Στέφανος μου λέει: καλημέρα Θανάση, περαστικά. Ερώτηση: ποια κατά τη γνώμη σου ήταν το τελευταίο μοντιάλ που διεξήχθη με όχι αμυγός εμπορικούς όρους? Ευχαριστώ Στέφανος από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Δεν ζούσα, Στέφανε, δεν έχω ζήσει τόσο πολύ για να σου απαντήσω. Εννοώ τόσο πολύ για να πάμε τόσο πίσω, όπως καταλαβαίνεις που το πάω. Για να δούμε τι λέει εδώ. Η Μέρη μας λέει: με τη σειρά μου θέλω επώνυμα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστήσεις μου στον Ευαγγελισμό προς όλους που επισκέπτομαι από τετραετίες και αυτό το μικρό νοσοκομείο Ελπίση που επισκέπτομαι πρόσφατα. Τους εύχομαι καλύτερες συνθήκες στο έργο που επιτελούν. Δρόσου Μαρία, επίσης περαστικά σας. Να σε καλά, ναι, Μαριό. Και πάμε να ακούσουμε κάτι της όμορφο, κάτι της περίεργο, κάτι της διαφορετικό. Κάτι που προφανώς δεν είναι στην πρώτη γραμμή, αν θέλετε, της κουβέντας μας. Αλλά εξάλλου γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να μιλάμε για πράγματα που δεν είναι πολύ συνηθισμένα. Ο κύριος Γεράσιμος Δημοβασίλης είναι μαζί μας να μας μιλήσει για ένα διήμερο αφιερωμένο στο ιαπωνικό φλάουτο, σακουχάσι, αν το λέω σωστά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Λαζαρίδη, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, βάλτε μας στο μυστήριο κόσμο ενός πράγματος που προφανώς δεν έχουμε ιδέα.
1: Το ιαπωνικό φλάουτο, το σακουχάσι, υπάρχουν διάφορα φλάουτα στην Ιαπωνία. Το συγκεκριμένο φλάουτο αυτό, ακόμα και στους Ιάπωνες δεν είναι πολύ γνωστό, γιατί σύμφωνα με την ιστορία του χρησιμοποιούταν κυρίως στην μεσαιωνική Ιαπωνία από μια ομάδα μοναχών, βουδιστών μοναχών της σέκτας του Ζεν, οι οποίοι κάνανε διαλογισμό με αυτό το σακουχάτσι, με αυτό το όργανο. Οπότε απαγορεύονταν να παιχτεί, να παίξει λαϊκή μουσική, απαγορεύονταν να το έχουν οι λαϊκοί, το είχαν μόνο μια συγκεκριμένη σέκτα που ήταν πρώην σαμουράι. Και έτσι δεν ήταν καθόλου διαδεδομένο. Βέβαια η σέκτα αυτή έχει απαγορευτεί, έχει σταματήσει από το 1871 και πια το σακουχάτσι έχει γίνει ένα όργανο το οποίο είναι ανοιχτό σε όλα τα ιδιώματα, από την τζαζ μέχρι την κλασική μουσική. Συνεχίζει και παίζει το παραδοσιακό ρεπερτόριο της μεσαιωνικής Ιαπωνίας, αλλά πια είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο και σιγά σιγά μπορεί και το μαθαίνει. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ζωντανά στην Αθήνα από κοντά αρκετούς καταξιωμένους δασκάλους και Ιαπωνία και από Ευρώπη, που είναι το κύριο όργανό τους και ασχολούνται κυρίως με την παράδοση αυτή.
0: Καταρχάς να πούμε πού και πότε.
1: Οι συναυλίες είναι 24 και 25 του μήνα στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.
0: Α, στον Παρνασσό, ναι.
1: Στον Παρνασσό. Και βέβαια παράλληλα με τις συναυλίες γίνεται και ένα τετραήμερο Summer School, το οποίο γίνεται στο New York College στην Καλυθέα, στο οποίο γίνονται μαθήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ σε 8 τάξεις ταυτόχρονα, διαφορετικές, όπου μπορεί κάποιος να πάει να το μάθει αυτό το όργανο ή αν το παίζει να μάθει συγκεκριμένο ρεπερτόριο, να γνωρίσει όλες τις σχολές που υπάρχουν αυτού του οργάνου. Υπάρχει δάσκαλος που αντιπροσωπεύει κάθε σχολή. Υπάρχουν μαθήματα για αρχάριους, οπότε μπορεί και κάποιος, ακόμα και αν δεν έχει φλάουτο, να του δοθεί ένα όργανο εκεί και να κάνει κάποια εισαγωγικά μαθήματα και να μαθαίνει και να μάθει να παίζει.
0: Προφανώς έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη μουσική που μας έρχεται από την Ιαπωνία.
1: Υπάρχει το παραδοσιακό ρεπερτόριο, αλλά επειδή το όργανο έχει ανοιχτεί.
0: Α, ναι, μου είπατε, ναι. Σε τζάζ και τα λοιπά. Ναι.
1: Στις συναυλίες που θα γίνουν στον Παρνασσό, λοιπόν, η συναυλία της Παρασκευής 24 του μηνός είναι καθαρά αφοσιωμένη στο παραδοσιακό ρεπερτόριο. Οπότε θα ακούσουμε σακουχάτσι, κότο και σαμισέν, που είναι τα έγχορδα της Ιαπωνίας, και τραγούδι. Η συναυλία του Σαββάτου θα είναι αφιερωμένη σε σύγχρονες συνθέσεις. Θα υπάρχουν συνθέσεις κλασικής μουσικής, σύγχρονη κλασική μουσική, θα υπάρχουν συνθέσεις σακουχάτσι με ηλεκτρονικά. Οπότε χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.
0: Επίσης
1: τα μαθήματα στο Summer School, και εκεί θα υπάρχει μουσική για κινηματογράφο, θα υπάρχουν πάλι με ηλεκτρονικά και πιο σύγχρονες συνθέσεις. Γενικά προσπαθούμε να καλύψουμε όλο το γκάμα που μπορεί να παίξει αυτό το όργανο και να το διευρύνουμε και να κρατήσουμε.

0: τρόπο. Μετά είναι να βρεις κάποιο δάσκαλο. Αυτή τη στιγμή ο μόνος δάσκαλος στην Ελλάδα είμαι εγώ. Και μάλιστα πρόσφατα πήρα το χαρτί του δασκάλου. Οπότε κάποιος θα έπρεπε είτε να κάνει μόνο διαδικτυακά μαθήματα, είτε να ταξιδεύει στο εξωτερικό, όπως έχω κάνει και εγώ. Οπότε δεν ήταν εύκολο. Η ευκαιρία αυτή, βέβαια, στο Summer School, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει να δει πάνω από 10 καταξιωμένους δασκάλους διαφορετικών σχολών, να τους δει, να τους ακούσει, να μιλήσει μαζί τους, να πάρει οδηγίες, είναι κάτι ανεκτίμητο για να ξεκινήσει κάποιος.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Έχουμε και ένα μήνυμα που είναι, πάση περιπτώσει, ακριβώς αυτό που θέλουμε. Καλημέρα, συγχαρητήρια για τον καλεσμένο σας. Καλή επιτυχία να έχουν και μακάρι να πάει να γνωρίσει ο κόσμος και μια άλλη άποψη, όψη της ιαπωνικής μουσικής, να είστε καλά. Υπάρχει ενδιαφέρον, πάντα έχω απόλυτα την αίσθηση ότι για όλα τα πράγματα υπάρχει ενδιαφέρον, και ιδιαίτερα όταν αυτό έχει να κάνει με τη μουσική πρώτα απ' όλα, που είναι... Κάθε είδος μουσικής έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Και αυτό. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Πώς έγινε και ασχοληθήκατε, κύριε, με το συγκεκριμένο?
0: Αυτά είναι, νομίζω, όταν ασχολείσαι κάτι και γίνεται τρόπο ζωής, νομίζω είναι κάλεσμα. Δηλαδή έρχεται η κατάλληλη στιγμή που απλά όταν το βλέπεις μπροστά σου ξέρεις ότι αυτό ήτανε. Και απλά το αρχίζεις και το κάνεις. Δεν υπάρχει γιατί και πώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, το γιατί δεν ήταν. Αλλά πώς ήρθατε σε επαφή, εννοώ ξαφνικά. Δηλαδή, πώς έγινε.
0: Ο πρώτος δίσκος που άκουσα αυτό το όργανο είναι το Music for Zen Meditation, ενός jazz κλαρινετίστα, του Tony Scott, ο οποίος έκανε μια απόπειρα το 1966 ή το 65, αν θυμάμαι καλά, όπου έπαιξε jazz κλαρινέτο ακριβώς όπως παίζει το Σακουχάτσι, μαζί με Κότο. Είναι ένας αυτοσχεδιαστικός δίσκος. Καταπληκτικός.
1: Νομίζω οποίο... πρέπει να είναι ACM, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Κάτι μου λέει γι' αυτό, πρέπει να είναι στη δισκοθήκη μου γι' αυτό. Τέλος πάντων.
0: Στην ACM παίζει και ο Στέφαν Νίκους, ο οποίος ήταν
1: ένας από τους
0: πρώτους καλλιτέχνες που άκουσα. Αλλά ειδικά σε αυτό το δίσκο του Τόνι Σκοτ παίζει ο Χοζάν Γιαμαμότο, ένας πάρα πολύ γνωστός παίχτης σακουχάτσι που παίζει δύο κομμάτια, και απλά μόλις άκουσα τον ήχο, μαγεύτηκα.
1: Ναι, τι ωραία. Τι ωραία πράγματα.
0: Επίσης θα ήθελα να πω, επειδή είπατε πριν ότι κάθε μουσική έχει όντως την ιδιαιτερότητά της, ένας λόγος που διάλεξα αυτή τη μουσική είναι ότι έχει κάτι μοναδικό που δεν έχει κάποια άλλη μουσική. Είναι ότι κυρίως το παραδοσιακό ρεπερτόριο, το οποίο λέγεται χονκιόκου, το οποίο σημαίνει αυθεντικά κομμάτια, και το αυθεντικά εννοεί με την έννοια του αυθεντικού εαυτού, του εσωτερικού μας εαυτού που μπορεί και εκφράζεται μέσα από αυτό, έχει μια εσωτερική χρειά δηλαδή. Τα κομμάτια αυτά είναι φτιαγμένα μέσα από αιώνες μόνο για να κάνουν κάτι σε αυτόν που τα παίζει. Συγκεκριμένα αυτό το ρεπερτόριο, γιατί όπως είπα έχει διευρυνθεί το ρεπερτόριο. Αλλά αυτό το ρεπερτόριο που με κράτησε και με γοήτευσε από την αρχή, δεν υπάρχει άλλη μουσική. Η μουσική γενικά που ξέρουμε είναι φτιαγμένη για να ακούγεται. Αυτή η μουσική κάνει κάτι στον εκτελεστή. Ειδικά στη σχολή που ανήκω, που λέγεται King Koryu, που τα κομμάτια είναι αρκετά μεγάλα. 20-30 λεπτά, φτάνει και μια ώρα το μεγαλύτερο. Είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να έρχεται σε μια συγκεκριμένη εσωτερική κατάσταση ο παίκτης. Και όχι με σκοπό τι θα ακουστεί στα αυτιά του ακροατή. Αυτό είναι κάτι μοναδικό.
1: Ναι,
0: και
1: όταν
0: θα ακούει αυτή τη μουσική, το solo ρεπερτόριο που είναι αυτό το χονκιόκου, νομίζω το ότι μαγεύει και δεν μοιάζει με κάτι άλλο. Είναι κάτι μοναδικό.
1: Το μήνυμα λέει να μας πει κάτι για το γοϊταζούμι. Το λέω σωστά?
0: Για το Γουαταζούμι. Ο Γουαταζούμι ήταν ένας αρκετά κεντρικός και, πώς να το πω, επαναστάτης παίκτης, γιατί στην Ιαπωνία είναι λίγο άκαμπτα τα συστήματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε όλα τα επίπεδα έχετε δίκιο, ναι, ναι.
0: Ναι, και όπως είπαμε, ναι, θα διατηρήσουμε την παράδοση. Φυσικά πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην παράδοση, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάτι καινούριο. Ο Γουαταζούμι λοιπόν έπαιξε παραδοσιακό ρεπερτόριο χονκιόκου με κάποια πολύ ιδιαίτερα φλάουτα, πολύ μεγάλα, πολύ πρωτόγωνα, δίνοντας έμφαση καθαρά στο πνευματικό κομμάτι και όχι στο μουσικό, σε αυτό που ακούγεται. Έπαιξε με ένα δικό του τρόπο, πραγματικά αναγέννησε τη μουσική αυτή. Και υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι τον θεωρούν δάσκαλό της, τον ακολουθούν παρόλο που δεν είχε μαθητές ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Αξίζει κάποιος να ακούσει, να βρει, υπάρχουν και στο YouTube.
1: Θα ακούσουμε αμέσως μετά κάτι της.

Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημού Βασίλη. Νομίζω ήταν πολύτιμα τα όσα ακούσαμε για κάτι που μέχρι τώρα είμαστε προφανώς είχαμε άγνοια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε εκδηλώσεις. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

Μετά τη διάλυση των Beatles, Paul McCartney. Paul McCartney που έκανε και τη δική του καριέρα, εξαιρετικά πετυχημένη, Band on the Run με τους Wings. Ένα βινίλιο που πούλησε εκατομμύρια δίσκους. Λοιπόν, να δούμε τους φίλους νικητές, δύο φίλοι είναι. Ευχαριστούμε τους φίλους που έστειλαν μηνύματα, τους φίλους, φίλους και φίλες που πήραν τηλέφωνο. Να είστε πάντα καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας όλοι και όλες. Λοιπόν, ο κύριος Πολυχρόνης Βουγιατζής και ο κύριος Γρηγόρης Δελής. Γρηγόριος Δελής και Πολυχρόνης Βουγιατζής είναι οι δύο φίλοι που θα πάνε από τις εκδόσεις Μετέχμη από Τρίτη Τετάρτη να παραλάβουν τα βιβλία τους. Να παραλάβουν τα βιβλία. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ο Σοφία Ξερικού στον ήχο, Βούλα Κώστα στην επικοινωνία και Θανάση Λαζαρίδης απανακάμψη σας. Τα πούμε πάλι αύριο, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Φιλιά πολλά, ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης με τα όμορφά του.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει η Ρένα Δούρου. Στην καταμέτρηση 7 ψήφοι υπέρ και μία λευκή. Η Ρένα Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος έστειλε μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ας ακούσουμε τι είπε η ίδια μετά την ανάδειξή της ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του, ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Να αγαπάς την ευθύνη. Αγαπάω την ευθύνη, αγαπάμε την ευθύνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας από ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε, με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά, ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Για τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες, ότι δηλαδή η Ελλάδα είναι θύμα ακροαριστερής τρομοκρατίας, εμφανίζοντας τη χώρα μας ως παράδειγμα πολιτικής βίας, εγκαλεί την κυβέρνηση η Ρένα Δούρου. Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτή την προκλητική παρέμβαση, ρωτάει. Η Νέα Δημοκρατία επένδυσε επί χρόνια σε ένα αφήγημα φόβου, εσωτερικού εχθρού και ανομίας. Σήμερα βλέπει αυτό το αφήγημα να επιστρέφει, με την Ελλάδα να παρουσιάζεται διεθνώς ως παράδειγμα πολιτικής βίας, σημειώνει η Ρένα Δούρου και ρωτάει την κυβέρνηση αν σκοπεύει να διαμαρτυρηθεί επισήμως για τις δηλώσεις αυτές που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα μας, εμφανίζοντάς την ως παράδειγμα πολιτικής βίας. Ανεβαίνει και πάλι το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Οι βομβαρδισμοί συνέχισαν σφοδροί για 7η συνεχόμενη νύχτα, με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση δεκάδων χωριών αφήνουν πίσω τους τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει χτυπώντας στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού που θα επηρεάσει όλη τη χώρα, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο και η θερμή έξαρση θα κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας-Τρίτης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, το Αγρίνιο, τον Θεσσαλικό Κάμπο, περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ ιδιαίτερα ζεστός θα είναι ο καιρός και στα νησιά. Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση από τα βόρεια, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή την Πέμπτη με ενίσχυση των βοριάδων. Στη συνέχεια αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου. Το πρωί ήταν πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και υψηλή πληρότητα στο δρομολόγιο των ΚΤΕΛ. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνικό Μετρό ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα, ζητούν από το Δήμο Αθηναίων να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Η Ανοιχτή Πόλη ζητά να αποκατασταθεί με εγγυήσεις, διαφάνεια και δημοσιότητα το αίσθημα ασφάλειας στην Κυψέλη. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Την ίδια μέρα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκήρυξει πανελλαδική απεργία ζητώντας την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομής της eFood την Κυριακή, ημέρα του τελικού του Μουντιάλ. Το Σωματείο Εργαζομένων της eFood έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα και καλεί σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 άλλοι τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών ντρόν εναντίον κέντρου εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της Δυτικής Ρωσίας, ενώ η πρωτεύουσα Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων ντρόν. Στον Καναδά, περισσότερες από 200 φωτιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ακραία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στη Μητρόπολη Τορόντο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Ουάσιγκτον και η Νέα Υόρκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά για ηθελημένη ολιγορία. Στις αθλητικές ειδήσεις, απόψε το βράδυ στις 10, ο μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία για την τρίτη θέση στο Μουντιάλ. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής για το παγκόσμιο κύπελο στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των θεατών.
2: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αθήνα ο καιρός θα είναι έθριος με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-ανατολική. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Στο μικρόφωνο τώρα ο Στέλιος Ελληνιάδης.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάτι έκτακτο. Εδώ το δημοσιογραφικό έχει σύνδεση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό ακούσατε και τον Νίκο Παπά που μιλούσε πριν από λίγο. Σε λίγο μου είπε η Άγγελα ότι θα συνδεθούμε ξανά για μια σύντομη ομιλία και της Ρένας Δούρου. Οπότε δεν ξεκινάω το θέμα μου, γιατί αν το ξεκινήσω το θέμα μου θα πρέπει να το κόψω στη μέση και τα λοιπά. Οπότε λέω να ξεκινήσω να βάλω ένα πατριωτικό, διεθνές πατριωτικό τραγούδι, παρτιζάνικο, εν αναμονή της παρέμβασης, ώστε μετά να μπω κανονικά στο θέμα μου χωρίς να χρειάζεται να διακόπτω.

0: Λοιπόν, ήταν το πολύ γνωστό τραγούδι, το ακούσαμε από την πολύ ωραία χοροδία του Κόκκινου Στρατού, το τραγούδι των Παρτιζάνων, και τώρα θέλω να σας μιλήσω σήμερα, είναι σχετικό το θέμα δηλαδή, γιατί έχω πάρει μέρος αυτό το τελευταίο διάστημα σε συζητήσεις με πολύ καλούς ανθρώπους, πολύ αξιόλογους ανθρώπους, που έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Βάζουμε μία άνω τελεία και μετά επανερχόμαστε από το σημείο που έχουμε σταματήσει και συζητάμε για τις τύχες του κόσμου. Εντάξει. Συζητάμε για τα θέματα που υπάρχουν διαφωνίες, που χρειάζεται να προσεγγίσουμε κάπως τις απόψεις μας για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και τα επόμενα βήματά μας ή να καθορίσουμε και τα αναλυτικά μας εργαλεία. Δηλαδή, πώς εξηγούμε τα φαινόμενα, πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε, τι έχει γίνει, τι γίνεται εντωμεταξύ. Και μέσα σε αυτά τα θέματα, που δεν είναι λίγα και είναι όλα πολύ ενδιαφέροντα, και αυτό μας βάζει όλους και να διαβάζουμε περισσότερο και να ανταλλάσσουμε απόψεις και να ανοιγόμαστε και λίγο στο μυαλό, ώστε να μπορούμε να δεχτούμε την άποψη του άλλου, την διαφορετική, και στο τέλος να προσπαθούμε να, όχι υποχρεωτικά να συμφωνήσουμε, αλλά να έχουμε μια πιο σφαιρική αντίληψη για τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ακόμα και αν δεν χρειαστεί να αλλάξεις την άποψή σου για κάτι, σίγουρα την έχεις εμπλουτίσει. Και αυτό το προτείνω να το κάνουν όσοι μπορούν, και όσοι δεν μπορούν να επιδιώξουν, να βρουν έναν τρόπο, και όχι μόνο για τα πολιτικά, ιδεολογικά, ιστορικά ζητήματα. Αυτό αφορά σχεδόν τα πάντα, από τα πολιτιστικά μέχρι τις ψυχολογικές και προσωπικές σχέσεις. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που παραμένει επίκαιρο, βέβαια, όταν είσαι πολιτικοποιημένος και ανήκεις στην αριστερά, είναι τι γίνεται. Η προοπτική, ο δρόμος για το σοσιαλισμό στο κοντινό ή το απότερο μέλλον εξακολουθεί να υπάρχει, ή αυτός ο δρόμος έχει εγκαταληφθεί ως αδιέξοδος. Ένα μεγάλο ερώτημα, και αυτό μπήκε πάρα πολύ έντονα, ιδιαίτερα μετά από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, που ξάφνιασε πάρα πολύ κόσμο και ανθρώπους που είχαν πολλές επιφυλάξεις για τον χαρακτήρα του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φαντάζονταν ότι αυτό το μοντέλο ξαφνικά μία μέρα, το ξαφνικά είναι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί έχει προηγηθεί μια διαδικασία που είτε είναι ορατή είτε δεν είναι, σίγουρα έχει προηγηθεί για να φτάσει κανείς σε αυτή την κατάληξη να διαλυθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όχι απλώς μια σοσιαλιστική χώρα, αλλά μια ουσιαστικά μια αυτοκρατορία μεγάλη, δηλαδή μια σοσιαλιστική χώρα στη διάσταση αυτοκρατορίας τόσο μεγάλη, από τη μια μεριά. Από την άλλη, μας προσφέρει μια πολύ πλούσια εμπειρία, η οποία είναι χρήσιμη για να δούμε το μέλλον. Και το μέλλον αυτή τη στιγμή που είναι υποσυζήτηση είναι η Κίνα. Δηλαδή, ποιος είναι ο δρόμος που ακολουθεί η Κίνα? Είναι σοσιαλιστικός ο δρόμος που ακολουθεί η Κίνα? Γιατί η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Αν η Κίνα είναι στο δρόμο για το σοσιαλισμό, σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ελπίδα, ότι οι ελπίδες των λαών, των ανθρώπων, των εργαζομένων ανανεώνονται, έχουν μια προοπτική, καινούρια, ανανεωμένη, φρέσκια, σύγχρονη. Εάν όμως δεν είναι ο δρόμος προς το σοσιαλισμό, αλλά έχει και αυτός ο δρόμος εκτροχιαστεί, τα πράγματα πρέπει να εκτιμηθούν αλλιώς, και δεν είναι το ίδιο ευχάριστα εάν η απόφαση, αν το συμπέρασμα είναι αρνητικό. Εν πάση περιπτώσει, γύρω από αυτά θέλω να μιλήσουμε σήμερα, βάζοντας μέσα και τον παράγοντα βέβαια της Δύσης, που είναι η άλλη πλευρά. Είναι η πλευρά του καπιταλισμού, είναι η πλευρά του νεοφιλελευθερισμού και του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας, που ακόμα αυτό το μοντέλο μπορεί να έχει συρρυκνωθεί, να έχει αποδυναμωθεί, να βρίσκεται σε διαδικασία παρακμής, αλλά εξακολουθεί να είναι ισχυρό σε ορισμένους τομείς και στην οικονομία, παρόλη την πτώση που παρουσιάζει, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο, αλλά είναι ισχυρό και στον τομέα των οπλικών συστημάτων, της γνώσης, του know-how, πώς κυριαρχεί κανείς πάνω στους άλλους. Και αυτά εξασκούνται ακόμα από τη Δύση. Οπότε εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη και εξακολουθεί να απειλεί κάθε προσπάθεια για να αλλάξει το μοντέλο αυτό που έχει ζήσει η ανθρωπότητα εδώ και μερικές εκατονταετίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε και πάνω σε αυτό θα συζητήσουμε όταν θα τελειώσει αυτή η διακοπτόμενη σύνδεσή μας με τον ΣΥΡΙΖΑ, που από ό,τι έχω πληροφορηθεί θα πρέπει να γίνει σύντομα. Είμαστε σε αναμονή. Μπορούμε όμως να ακούσουμε εντωμεταξύ άλλο ένα τραγούδι αυτού του ύφους, αυτού του κλίματος, ένα τραγούδι και αυτό μιλάει για τον πόλεμο, μιλάει για την μπαλάντα ενός στρατιώτη.
1: Богословский стихи Агатова «Темная ночь».

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Λοιπόν, τώρα ποιος ξεκινάει να μιλήσει, άραγε δεν ξέρουμε. Εγώ είμαι σε αναμονή. Εμείς τώρα εκτός προγράμματος συντονιζόμαστε με την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και τι κάνουμε τώρα, περιμένουμε ποιος θα μιλήσει, η Αγγέλα.
1: Τώρα
0: η Ρένα Δούρου θα μιλήσει. Ωραία. Λοιπόν, να την περιμένουμε για να... Ξεκινάει.
1: Τώρα άμεσα θα γίνει σύνδεση.
0: Ωραία. Και μετά συνεχίζουμε την εκπομπή. Πάμε λοιπόν. Θα μιλήσει η Ρένα Δούρου.
2: Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πράγματι σε ένα οριακό σημείο που κατά πολλούς και πολλές είναι ένα οριακό σημείο μη επιστροφής. Σας καλώ λοιπόν να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί αυτό είναι στο χέρι μας. Και δεν θα το κάνουμε για να γυνάτι, σύντροφε Φώτη. Ούτε θα το κάνουμε για τις βουλευτικές έδρες που εμείς τις τιμάμε, δεν τις περιφρονούμε, δεν τις βγάζουμε σε πληστηριασμούς. Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στη χώρα. Γιατί τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν οι πολίτες. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στην κοινωνία, που χυμάζεται από την ακρίβεια, τη διαφθορά και τη σύψη, όλα με την υπογραφή της δεξιάς και των 7χρονο διακυβέρνησής της που μας πάει πίσω σε χρόνια της ΕΡΕ. Γιατί δεν θέλουμε τα 7 χρόνια της δεξιάς στην εξουσία να γίνουν 11, γιατί θέλουμε να υπάρξει ένας εναλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης, γιατί εν τέλει η αριστερά δεν έκανε ποτέ πίσω στα δύσκολα. Για όλα αυτά θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, θα παραμείνει παρόν στη Βουλή, θα παραμείνει παρόν στην Ευρωβουλή. Θα δώσουμε τον αγώνα για να συνταχθεί το κόμμα μας, για να πάρουμε μέρος στις εκλογές, και το φρωτοβονάζω, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και όσους μπορούν, είτε αυτόνομα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τον αγώνα αυτό θα το δώσουμε με απόλυτο σεβασμό στο καταστατικό μας, που δεν επιτρέπει, όπως ταλαιπωριόμασταν εξαιτίας κάποιων το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αδιέξοδα. Θα τον δώσουμε με διαφάνεια, θα τον δώσουμε με ευπρέπεια, θα τον δώσουμε με ήθος, θα τον δώσουμε με συλλογικότητα. Και ο στόχος μας είναι η αποκατάσταση της ενότητας και της αξιοπιστίας του κόμματος στην κοινωνία, για την οποία λυπάμαι πάρα πολύ και πάντα τα πράγματα πρέπει να τα λέμε καθαρά. Πολλοί μετήλθαν του αγώνα της αξιοπιστίας, λίγοι κατάφεραν τα τελευταία 3 χρόνια να είμαστε αξιόπιστοι. Στον αγώνα αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, παρά τα όσα λέχθηκαν, παρά τα όσα γράφηκαν, παρά τα όσα ψιθυρίστηκαν, δεν περισσεύει καμία και κανένας. Όλες και όλοι είμαστε πολύτιμοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν γνωριζόμαστε σήμερα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πάντα λειτουργήσα και λειτουργώ ενωτικά, πάντα με συνθετικό πνεύμα, και με τον τρόπο αυτό, όταν το κόμμα μας δοκιμάστηκε από τη μεγάλη διάσπαση του 2015, που ήταν, θέλετε, και μία διάσπαση που είχε και κάποιες ιδεολογικές διαφωνίες, γιατί όσα ακολούθησαν δεν θέλω να τα ξαναθυμηθώ. Τότε λοιπόν εμείς στην περιφερειακή παράταξη, στη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας, είχαμε ανθρώπους από τη ΛΑΕ, είχαμε ανθρώπους που αργότερα συστρατεύτηκαν στο Μέρα 25, είχαμε τους ανεξάρτητους Έλληνες, είχαμε ανένταχτους, είχαμε τα πάντα όλα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαμε δεν επίτρεψε για 5 χρόνια να μην κρατήσουμε το τιμόνι της περιφερειακής διοίκησης σταθερό. Έτσι θα κάνουμε και τώρα. Και μείναμε ενωμένοι και κάναμε ένα σπουδαίο έργο υποδομής στην περιφέρεια, μια ολόκληρη θητεία. Και όπως είπα σήμερα με τους αγαπημένους μου συντρόφους και συντρόφισσες που τους έχετε τιμήσει και με έχετε τιμήσει εσείς με την ψήφο σας να είμαστε μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί κανένας δεν είναι τόσο όμορφος και τόσο άξιος για να περνάει την πόρτα της Ολομέλειας και μετά να θεωρεί ότι την έδρα του την έχει πρικό να την πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Έτσι θα λειτουργήσουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθιστώντας την ξανά αξιόπιστη παράγοντα αλλαγής του κόμματός μας. Σήμερα συμφωνήσαμε όλοι και όλες ότι η κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να στείλει ένα μήνυμα εξωστρέφειας που είναι το μοναδικό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το κόμμα. Μπορεί να κλείσει την επικίνδυνη παρένθεση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου, μιας Κεντρικής Επιτροπής όπου για πρώτη φορά στα 33 χρόνια που μετράω ένταξής μου στην αριστερά βγήκα δημόσια να εκφράσω διαφορετική θέση από την πλειοψηφούσα άποψη. Και το έκανα αυτό όχι με ευκολία, γιατί κινδύνευε η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μας οδηγούσε σε διάλυση αυτή η απόφαση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, απέναντι στους ανθρώπους που μας στηρίζουν ακόμα και σήμερα, που βρισκόμαστε σε δημοσκοπική περιδίνηση. Σήμερα πρέπει να τα πούμε τα πράγματα, ξαναλέω, με το όνομά τους και όχι όπου συνεδριάζαμε στις προηγούμενες κεντρικές επιτροπές. Απέναντι στους ψηφοφόρους μας, απέναντι

και μεγάλη ποσότητα, για να έχουμε επιτέλους έναν αναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτή την πορεία η σημερινή συνεδρίαση είναι όπως ορθά υπόθηκε και δεν ήταν γραφειοκρατικό από τον σύντροφο Παναγιωτόπουλο, είναι συνέχεια εκείνης του περασμένου Σαββάτου. Και κλείνει μια επώδυνη παρένθεση. Την Αττική απόφαση, ατυχέστατη, της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούνιο, εκείνης που οδήγησε το κόμμα στην πρωτοφανή εξέλιξη να ζητά την αυτοανέρεσή του. Στη βάση, όπως είπα, με φιδό των λόγων μου, μιας πλήρως εσφαλμένης ανάγνωσης της πραγματικότητας και κάποιων ψευτοδιλημάτων. Πολλά από αυτά, με φιδό και ο σύντροφος Παπάς, τα συμπεριέλαβε στην απόφαση που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε. Η συνεδρίαση λοιπόν της 11ης Ιουλίου ήταν μια τομή. Η πορεία μας νομίζω πλέον είναι σαφής. Συνεχίζουμε συντεταγμένα, ενωτικά και συλλογικά. Θα είμαστε για κάποιους που ανησύχησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρόντες στη ΔΕΘ με τις θέσεις μας, με το επεξεργασμένο κοστολογημένο μας πρόγραμμα που τους τελευταίους 10 μήνες δεν επιτρέπαμε να του δώσουμε δευτερόλεπτο στη δημόσια εκφορά του λόγου μας, με λύσεις για όλα τα σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας από την ακρίβεια ως την εξωτερική πολιτική, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ παρόν στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου που για ένα ολόκληρο χρόνο απερχόμενη ηγεσία του κόμματός μας τις είχε ξεχάσει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει όμως να προλάβω κάποια ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημά σας που θέλω να προλάβω και που μπορεί και να μην υφίσταται είναι αυτό που το δεχόμαστε στα κανάλια, το μας ρωτάνε με αγωνία στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές. Μπορούμε να μπούμε στη Βουλή? Ναι, μπορούμε. Και δεν θα το αποφασίσει κανένας άλλος πέρα από μας. Διότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το 54% έως 65% πηγαίνει στο νέο φορέα. Το υπόλοιπο είναι πάνω από το 5% του εκλογικού σώματος. Από αυτούς το 1,5%, παρόλο που τους έχουμε μπερδέψει, για να είμαι ευγενική, παρόλο που τους έχουμε εξαντλήσει με την εσωστρέφειά μας και πολλές φορές με ένα ανήθικο αντιπαράδειγμα της αριστεράς που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια όταν παίρναμε τη σκυτάλη από τον Ηλιού και τον Γλέζο, από τον Μπενά και τον Φώτη Κουβέλη, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κατέβουμε στις εκλογές με έναν τρόπο που είναι ηρωικά συγκινητικός και δηλώνει ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι σίγουρο, λέω εγώ, μακριά από βολονταρισμούς, μακριά από μια βουλησιαρχία που για μεγάλους περιόδους της ελληνικής αριστεράς αλλά και της παγκόσμιας την οδήγησε σε αδιέξοδα, εγώ λέω ότι είναι σίγουρο ότι μόλις σοβαρεπτούμε, μόλις εκπέμψουμε ενότητα και δείξουμε επιτέλους ενιαία, ξεκάθαρη, συγκεκριμένη, κατανοητή θέση και επιτέλους με ταξικό πρόσημο, γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό, ταξικό πρόσημο υπέρ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και όλων όσων συντρίβονται από τις πολιτικές της δεξιάς, τότε όχι μόνο θα μπούμε στη Βουλή, αλλά θα έχουμε και αξιοπρεπές ποσοστό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, προλαβαίνω νομίζω και ένα δεύτερο κρίσιμο ερώτημά σας. Θα κατέβουμε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα, που κάποιοι εσχάτως προκειμένου να δικαιολογήσουν τα πίσω μπρος γιατί οι δηλώσεις μας μένουνε και γιατί κάποτε κυνηγάγαν άλλους συντρόφους να παραδώσουν την έδρα και να την γυρίσουν πίσω, σήμερα οι ίδιοι σύντροφοι βάζουν μπροστά σχεδόν ψυχολογικούς όρους, ούτε όρους πολιτικούς, ούτε όρους οικονομικούς, ούτε όρους ταξικούς και λένε «Δεβαστό,
Δεν βαστώ να πάω.

0: ότι παραθετικά. Είναι μία έννοια που εσχάτως την ανακαλύψαμε στην πολιτική και δει στην αριστερά τη δικιά μας. Και αναλόγως βέβαια με την ερμηνεία που δίνουμε, μπορεί να σημαίνει το οτιδήποτε. Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, όχι σε αυτούς που το επικαλούνται και δεν δίνουν την έδρα πίσω, να το ξεκαθαρίσουμε εμείς εδώ. Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Εμείς εκπροσωπούμε συντρόφισσες και σύντροφοι, και ας το ξεχάσαμε για πολύ καιρό, την καθαρή ανόθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού που έχει δομηθεί με τον τρόπο που αρμόζει σε ένα αριστερό κόμμα. Συμφωνούμε σε όλα? Όχι. Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος? Αναμένομεν. Παρόλο που τα πρώτα με τα κότερα, τις σκάφες και τα μερίσματα μας δημιουργούν μια πολιτική αμηχανία. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Διότι όπως μπορούμε να συμπορευτούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε μονομέτωπο κατά της δεξιάς και ήδη εντός της Βουλής έχουμε μακριά από μικρομεγαλισμούς και μακριά από το να κάνουμε το προσωπικό πολιτικό συμπορευτεί και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και με την Πλεύση Ελευθερίας και με το ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε εμείς να συμβάλλουμε και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στον αγώνα κατά της δεξιάς. Αλλά βαστάτε. Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό χώμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια. Διότι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα παγκοσμίως η αντίθεση δεξιάς-αριστεράς είναι παρούσα παντού. Και εδώ και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ενώ λοιπόν η αριστερή πηξίδα αποτελεί σημείο αναφοράς σε νικηφόρες περιπτώσεις, όπως ακόμα και του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης του Μαμντανή, ερχόμαστε εδώ εμείς και θα ξεχάσουμε τη διάκριση αριστεράς-δεξιάς, θα πούμε ότι τελειώσαμε με τη ριζοσπαστική αριστερά, τελειώσαμε με την οικολογία, τελειώσαμε τη σοσιαλδημοκρατία, τα βάλουμε σε ένα μπλέντερ και θα βγει κάτι καινούριο. Συνεπώς, η ιδεολογικοπολιτική μας βάση όχι μόνο δεν έκλεισε τον κύκλο της, αλλά συνεχίζει να είναι σημείο αναφοράς. Τρίτο ενδεχόμενο ερώτημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Τι κάνουμε αν εν τέλει δεν τα καταφέρουμε και με αποκλειστική ευθύνη των άλλων δυνάμεων, κατά πως φαίνεται, δεν επιτευχθεί ενωτικό ψηφοδέλτιο του προοδευτικού χώρου? Θα παροπλιστούμε, όπως μας λέγανε? Θα μείνουμε παρατηρητές των εξελίξεων ή θα μπούμε με όλες μας τις δυνάμεις στον αγώνα να φύγει η δεξιά και να υπάρχει πραγματική προοδευτική κυβέρνηση? Διότι προσέξτε, έχουμε τα μέσα και την ικανότητα ως ένας οργανωμένος ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ να παλέψουμε αποτελεσματικότερα στον αγώνα κατά της δεξιάς. Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και ας μεγαλοπιάνονται κάποιοι, κανένας μόνος του δεν μπορεί να νικήσει τη δεξιά. Υποχρεωτικά οι προοδευτικές δυνάμεις μετεκλογικά θα αναγκαστούν να συνομιλήσουν. Σε αυτή τη συνομιλία, συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι απόν? Για να κάνει το χατήρι τίνους. Δεν μπορούν οι αριστεροί άνθρωποι να έχουν εκπροσώπηση στη Βουλή? Αυτό μας λένε τόσο καιρό. Όχι, πρέπει να διαλέξετε. Η άποψή μου και νομίζω η άποψή μας είναι ότι πρέπει να είναι παρόν, δυναμωμένος και να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο. Μπορεί η πραγματική αριστερή φωνή να είναι η δική μας φωνή όταν κάποιοι ενδεχομένως με μικρομεγαλισμούς, εγωισμούς θα επιχειρήσουν, και το απεύχομαι, να τεινάξουν το ενδεχόμενο μιας προοδευτικής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και την ίδια στιγμή ούτε που διανοούμε, ούτε που διανοούμαστε ότι σαν άλλο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα βρεθούμε στο περιθώριο δηλώνοντας ότι θα περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα είμαστε εκεί με καταλυτικό ρόλο και όπως ξέρετε επαναλαμβάνω ότι ο καταλύτης είναι αυτός που ξεκινάει τη χημική αντίδραση. Σε αυτή τη μάχη, πέρα από το πρόγραμμά μας, πέρα από την πολύτιμη εμπειρία της διακυβέρνησης περίοδου 15-19, που από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα την υπερασπιστούν όλοι και όλες. Έχουμε συμμάχους μας, τους ανθρώπους μας. Τους ανθρώπους της αριστεράς που ξέρουν να δίνουν τους καλούς και δύσκολους αγώνες. Διότι προσέξτε, έχουμε συνείδηση ότι η προεκλογική εκστρατεία που ήδη έχει ξεκινήσει δεν θα είναι εύκολη. Το καθεστώς της δεξιάς, το καθεστώς της σύψης και της διαφθοράς θα κάνει τα πάντα για να μείνει γατζωμένο στην εξουσία. Προσωπικά γνωρίζετε, το έχω ζήσει στο πετσί μου, τι θα πει να κάνει τα πάντα. Από δολοφονία χαρακτήρα όπως έχει επιχειρήσει σε μια σειρά ιστορικών και νεότερων στελεχών, fake news, η εμβέλεια του ψεύδους και της χυδαιότητας είναι μεγάλη. Και αυτή τη φορά, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα σας ζητήσω κάτι. Αυτή τη φορά, όταν ένα μέλος μας αντιμετωπίσει τη χυδαιότητα της δεξιάς, σας παρακαλώ, ούτε στο διαδίκτυο, ούτε μεταξύ μας, να μην αναρωτηθείτε, όπως κάναμε τις προηγούμενες φορές, αν πρέπει να πάρουμε το μέρος του. Μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε, ευχαριστώ πολύ, την ίδια στιγμή όμως, αυτή την αποτρόπαια και χυδαία επίθεση που δεν έχει σταματήσει, δεν ξέρω και αν έχει σταματήσει μια μέρα, χωρίς να δίνουμε με τη στάση μας τροφή σε ένα ολόκληρο σύστημα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τρολ, πετσομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρατρεχάμενων της εξουσίας, για να πλήξουν όχι απλά ένα κόμμα, αλλά όπως έγινε και πρόσφατα με τις συμπεριφορές διαφόρων, πλήττουν την αξιοπιστία της αριστεράς. Γιατί όταν εμείς διασύρουμε αυτές τις αξίες με τον τρόπο που λειτουργήσαν μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στελέχη μας, όταν εμείς διασύρουμε τις αξίες της αριστεράς, της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, οι Γεωργιάδηδες και οι Βορύδηδες, επαγγελματίες της εξουσίας, κάνουν πάρτι. Και εδώ επαναλαμβάνω ότι η εικόνα των περιφερόμενων κοινοβουλευτικών εδρών, η εικόνα των παρετήσεων, των ανεξαρτητοποιήσεων, της μη παράδοσης έδρας από μέχρι πρότινους συντρόφους και συντρόφισσες, είναι εικόνα τραυματική. Μην το λέμε μεταξύ μας. Έχουμε υποχρέωση να το διατρανώνουμε. Είναι τραυματική για την αριστερά. Είναι τραυματική για το κοινοβούλιο. Είναι τραυματική για την πολιτική. Πλήττει τη λαϊκή βούληση, τρέφει εκείνο το απεχθές όλοι οι ίδιοι είναι της δεξιάς κυβέρνησης, ρίχνει νερό στο μήλο της αντιπολιτικής, ενισχύει την ακροδεξιά. Αυτή την εικόνα έχουμε ιερή υποχρέωση να την ακυρώσουμε. Και θα ρωτήσει και κάποιος, και από εδώ και πέρα πώς θα λειτουργήσουμε. Το καταστατικό μας αναφέρει ότι λειτουργούμε με βάση τις αρχές, διαβάζω, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Διαβάζω καλά, Στέλιο μου? Διαβάζω καλά. Γιατί αυτά τα είχαμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Δεν λειτουργούμε με βάση ούτε τη βούληση του ενός, να τελειώσουμε με τους μεσιανισμούς, να τελειώσουμε με λένε τάδε και μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη που μας πλήγωσε ανεπανόρθωτα. Και γι' αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα, έχω πει, να ξαναθυμηθούμε εμείς αυτές τις αξίες. Εμείς τις απολέσαμε. Και μετά η ελληνική κοινωνία. Και να τις επαναφέρουμε και να λειτουργήσουμε αυτή τη φορά πραγματικά με ενότητα, συλλογικότητα και συντροφικότητα. Πιστεύω ότι θα κάνουμε προσπάθεια, θα βρούμε ένα συλλογικό σχήμα που θα μπορέσει να μας πάει νικηφόρα στις εκλογές, χωρίς πρώτους και δεύτερους, χωρίς πρώτους μεταξύ ίσων. Το πρώτο βήμα έγινε, ενώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα, όπου ορκιστήκαμε ότι θα είναι μια αφετερία εσωστρέφειας και ανάταξης του κόμματος. Κλείνουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, για να είμαι πιο ευγενική τελειώνοντας, τον κύκλο της ασάφειας και ξεκινάμε την απαραίτητη πορεία ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων. Στέλνουμε το μήνυμα ότι μαζί μπορούμε ενωμένοι να μεγαλουργήσουμε για την κοινωνία.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι μία.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Ωζήλοι.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου μετά την εκλογή της ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εξελέγει με 7 ψήφους υπέρ και μία λευκή. Η Ρένα Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να αναδείξει νέο γραμματέα Εκλογική Επιτροπή και να χαράξει τον οδικό χάρτη του κόμματος για τις εκλογές. Νωρίτερα ο Νίκος Παπάς στην εισήγησή του απίφθινε ένα ανοιχτό πολιτικό κάλεσμα για να ανασυγκροτήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, με διεύρυνση και ανανέωση. Επέμεινε στην πρότασή του για συλλογική ηγεσία μέχρι τις εκλογές και υπογράμμισε τη συμβολή της Αυγής και του Κόκκινου, τα οποία είπε πρέπει να αναβαθμίσουμε και να διαφυλάξουμε. Ανοίγουμε ένα νέο κύκλο, τόνισε ο κύριος Παπάς. Με τη συλλογική μας ηγεσία προχωράμε στην εκλογική προετοιμασία με το ιδεολογικό, προγραμματικό και στελεχειακό δυναμικό μας, αλλά και τους συμμάχους μας. Θα είμαστε παρόντες στις επόμενες εθνικές εκλογές, συμπλήρωσε ο Νίκος Παπάς. Ανεβαίνει και πάλι το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Οι βομβαρδισμοί συνέχισαν σφοδροί για 7η συνεχόμενη νύχτα, με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία. Σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση δεκάδων χωριών αφήνουν πίσω τους τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει χτυπώντας στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού που θα επηρεάσει όλη τη χώρα, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο και η θερμία έξαρση θα κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας-Τρίτης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, το Αγρίνιο, το Θεσσαλικό Κάμπο, περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ ιδιαίτερα ζεστός θα είναι ο καιρός και στα νησιά. Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση από τα βόρεια, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή την Πέμπτη με ενίσχυση των βοριάδων. Στη συνέχεια αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου. Το πρωί ήταν πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και υψηλή πληρότητα στα δρομολόγια των ΚΤΕΛ. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάου και την Ελληνικό Μετρό ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα ζητούν από το Δήμο Αθηναίων να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Η ανοιχτή πόλη ζητά να αποκατασταθεί με εγκυρίσεις, διαφάνεια και δημοσιότητα το αίσθημα ασφάλειας στην Κυψέλη. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από αύριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομής της ΣΥΦΟΥ την Κυριακή, ημέρα του τελικού του Μουντιάλ. Το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΥΦΟΥ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα και καλεί σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 άλλοι τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών ντρόν εναντίον κέντρου εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της Δυτικής Ρωσίας, ενώ η πρωτεύουσα Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων ντρόν. Στον Καναδά, περισσότερες από 200 φωτιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ακραία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στη Μητρόπολη του Τορόντο και τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Ουάσιγκτον και η Νέα Υόρκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά για ηθελημένη ολιγορία. Στις αθλητικές ειδήσεις, απόψε το βράδυ στις 10 ο μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία για την τρίτη θέση στο Μουντιάλ. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής για το παγκόσμιο κύπελο στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αθήνα, έθριος ο καιρός με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο και πάλι ο Στέλιος Ελληνιάδης.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του τουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, συνδεόμαστε πάλι με τις κανονικές συνθήκες της εκπομπής, γιατί η πρώτη ώρα διατέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το είχα υπόψη μου, για να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτά συμβαίνουν στο ζωντανό ραδιόφωνο. Οπότε τώρα έχουμε μόνο τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε με μια ενημέρωση η οποία μας έρχεται από την Αργολίδα. Θα μιλήσουμε με έναν πολύ παλιό, καλό φίλο, έναν από τους δημιουργικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Το Θοδωρή Γκόνη. Θοδωρή, είσαι στη γραμμή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λινιάρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κοίταξε, είμαστε...
1: Για τα καλά λόγια.
0: Είμαστε μικροί, αλλά δηλαδή... ενώ είμαστε νέοι άνθρωποι, αλλά εμείς έχουμε ένα, τι να πω, μερικές δεκαετίες γνωριμίας και ξεκινήσαμε και πάρα πολύ καλά με τον Τέφη τότε. Έγραφες πολύ, έγραφες από την αρχή πολύ πρωτότυπα και τα πεζά σου, γιατί και τα ποίηματά σου και οι στίχοι σου είχαν πάντα ένα στοιχείο πρωτοτυπίας και γι' αυτό και συνεργάστηκες με ανθρώπους σαν τον Νίκο Ξηδάκη και όλη σου η διαδρομή και η στιχουργική, αλλά και μετά η δραστηριότητά σου σε πολλούς τομείς, με τη συγγραφή, με το θέατρο, ανέλαβες, διεύθυνες ολόκληρους οργανισμούς. Έχεις, νομίζω, πρέπει να είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου. Έχεις κάνει μια ζωή με πολύ μεγάλη πληρότητα. Πυκνή, είναι έτσι?
1: Ναι, δεν θα το έλεγα, ας πούμε, ότι ευχαριστημένος, γιατί θα έπρεπε να το πούμε κάπως αλλιώς, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που, δηλαδή, έχω χαρεί τον υδρότα μου, των δυσκολιών και των προσπαθειών, και εξάλλου ακόμα μπορούμε να πούμε έτσι με ένα στίχο καινούριο να το πούμε, ότι τα νιάτα είναι πίσω μας και η ζωή μπροστά μας. Οπότε είναι αλήθεια ότι, εντάξει, προλετάρι παραστατικών τεχνών είμαστε, οπότε εργαζόμαστε.
0: Και επίσης μου αρέσει ότι εκεί την πατρίδα σου δεν την έχεις εγκαταλείψει ποτέ, την περιοχή σου, την ευρύτερη.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν, παρακολουθείς πάντα, μπορεί να ανεβαίνεις, να φεύγεις, να απομακρύνεσαι, αλλά επιστρέφεις, δηλαδή επιστρέφεις κυρίως στο χώρο της μνήμης. Για να διηγηθείς όχι ως εαυτός, αλλά σαν άλλος άνθρωπος. Γιατί η τέχνη αυτό έχει τη δυσκολία και το χάρισμα, να διηγείσαι κάτι ως άλλος άνθρωπος, όχι ως εαυτός. Γιατί αλλιώς μπερδεύεσαι με συναισθηματισμούς και με εύκολους χαρακτηρισμούς. Και το θέατρο και το τραγούδι, δηλαδή ουσιαστικά, δηλαδή, ξαναλέμε τα πράγματα και τα ονόματα και τους τόπους, όχι τα συναισθήματα των τόπων και των πραγμάτων. Εκεί ξεκινάει η δυσκολία, αν το βάλουμε. Και αυτό που έχει η παράσταση αυτή που κάνουμε τώρα στην Επίδαυρο, έχει αυτό, τα πορτοκάλια της παλαιάς Επιδαύρου, που όπως τα θυμάσαι πολύ καλά, για όλους εμάς ήταν και τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων, τα παρέμεναν, δεν ήταν ακριβώς τα πορτοκάλια. Ξεκινάει από πολύ παλιά και βαθιά. Ουσιαστικά η παράσταση αυτή αυτό θέλει. Είναι μια παράσταση που μιλάει για απουσίες και τοπολατρία. Είναι μια ιστορία απουσίας και τοπολατρίας αυτά που κάνουμε εδώ. Λέμε τα ονόματα, ακούγονται τα ονόματα των ανθρώπων και μετά δημιουργούμε κάτι για αυτούς. Mm-hmm. Δεν περιγράφουμε δηλαδή. Και αυτή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίσαμε με τους τοπιούς και με το Φώτη τον Σιώτα που κάναμε 7-8 καινούργια τραγούδια που ακούγονται και θα νομίζω ότι θα ήθελα και τη γνώμη σου να τα ακούσεις, γιατί εσύ με το τραγούδι έχει μια μακριά ιστορία, όπως είπαμε, με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Και με τους συνεργάτες τους άλλους δουλέψαμε πάρα πολύ καλά και χθες η πρεμιέρα μας ήταν εξαιρετικά συγκινητική, γιατί ήταν άνθρωποι εδώ και του τόπου αλλά και γενικά φίλοι που είχαν έρθει από Αθήνα και από αλλού. Και ήρθε και ένας φίλος αγαπημένος από τη Ζαχάρο, ο Νίκος, και μας έφερε και δύο τελάρα ντομάτες και χαλβάζα. Και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο για μένα. Γιατί το έρχεται κάποιος από τη Ζαχάρο και σου φέρνει δύο τελάρα ντομάτες και ένα κουτί με χαλβά, φτιαγμένο σπιτικό. Λες ότι μάλλον κάτι καλό κάνουμε.
0: Άλλη φορά θα μας πεις ποιο είναι το μυστικό σου που όλα αυτά τα χρόνια δεν πήρες κιλά.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ήταν τα βάσανα του βίου. Εξάλλου, Είναι, δηλαδή είναι μαραθώνιος. Εξάλλου, αν και με ρώτησε κάποιος που την είδε, πώς τα καταφέρνεις και εσύ αυτό, λέω από το δρόμο της Χελώνας και την τρύπα της Βελώνας προχωράμε εμείς. Για να το πούμε έτσι, γιατί τι μ' αρέσουν αυτές οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις, όπως ξέρεις.
0: Τώρα αυτό που παρουσιάζεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι κάτι άλλο από αυτό που είδα πέρσι στην Ακροναυπλία.
1: Ναι, μπορεί να είναι και η τούμπα του, ας πούμε. Δεν είναι τελείως διαφορετικό. Μπορεί δηλαδή, ξέρεις, τα παλιά δισκάκια που είχαν ένα άλλο θέμα από την
0: άλλη πλευρά. Ναι, ναι, ναι. Στο flip side.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, να το πούμε ελληνικά. Λοιπόν, και είναι μια παράσταση μνήμης. Δηλαδή επιστρέφει κανείς και το ξάφνιασμα είναι μεγάλο όταν επιστρέφεις. Είναι μια ιστορία, μπλέκονται δύο ιστορίες. Είναι η ιστορία της μικρής κόρης του αγροτικού γιατρού της παλιάς Επιδαύρου που είχε πεθάνει πολύ νέα και οι γονείς της γυρνούσαν στα χωριά της Αργολίδας και της Αρκαδίας με ένα James και στη μνήμη της κόρης τους μοίραζαν πορτοκάλια σαγκουίνια. Και ήρθαν στα χέρια μου κάτι φοβερές φωτογραφίες από την εγγονή του κυρίου ολόγος γιατρού, του κυρίου Καβουρίνου, του αείμνης του Καβουρίνου, που όλα τα σχολεία, τα παιδιά ήταν φωτογραφιζόντουσαν με τα πορτοκάλια ψηλά, όπως έχουν τα κινητά τώρα τα παιδιά στις συναυλίες. Αυτά είχαν τα πορτοκάλια ψηλά.
0: Τι ωραίο. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είμαστε και αυτό έτσι είναι και ο χαιρετισμός μας στην παράσταση δηλαδή. Με τα πορτοκάλια ψηλά, όπως τα έπαιρναν τα παιδιά αυτά στα ορεινά, θες να φτάσει ένα πορτοκάλι, ένα καρπούζι, μια παγωμένη λεμονάδα στα βουνά, ήταν μια περιπέτεια.
0: Ναι. Τώρα μου θυμίζει λίγο και τους νέους ανθρώπους στην Αλβανία που έχουν βγει στους δρόμους για να εμποδίσουν την καταστροφή του φυσικού τους περιβάλλοντος και έχουν φτιάξει όλοι ομοιώματα από τα φλαμίγκο και... Τα πουλιά που είναι στους βιότοπους αυτούς και είναι πολύ ωραίο. Ναι. Και τώρα βλέπω την εικόνα αυτή με τα φλαμίγκο και με τα πορτοκάλια. Δηλαδή είναι... Ναι. Καλά, είσαι πάντα πολύ ευρηματικός, είσαι πολύ καλός ρυθόδρα.
1: Η ζωή στα βγάζει, η αυλή του σπιτιού μας τα βγάζει μπροστά. Ναι. Γιατί ποιος όταν πνέει αυτός ο άνεμος και αρχίζει και φεύγει, είναι ούριος από την αυλίδα και φεύγουν τα πλοία για την τρία. Η αυλή με την αυλίδα, ξέρεις, έχει άμεση σχέση. Και χάρηκα πολύ χτες, γιατί ήταν άνθρωποι και απόγονοι του περίου ολόγος για του Καβουρίνου, του γιατρού, και είχα την αγωνία μου πως θα το αντιμετωπίσουν αυτό, και ήταν τόσο θερμή και συγκινητική. Αλλά υπάρχει και η ιστορία ενός σπιτιού με την έννοια, και πρέπει να πούμε ότι αυτή η παράσταση δεν συμμορφώνεται με τον καινούριο αιώνα, βαστάει μερικές αποστάσεις από τον 21ο, γιατί μιλάει για τον 20ο, εκεί που ήταν οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας και άλλα πράγματα. Και επειδή ο 21ος αιώνας λίγο δεν φωτίζει σωστά, κατά τη γνώμη μου, τον 20ο, έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε έναν ύμνο για τον 20ο αιώνα με όλα αυτά που συνέβαιναν και συμβαίνουν.
0: Τα τραγούδια τα έχεις ηχογραφημένα?
1: Τα τραγούδια αυτά θα ηχογραφήθηκαν χτες, θα ηχογραφούν και σήμερα και θα κυκλοφορήσουν βέβαια αμέσως αργότερα. Και ένα τραγούδι δικά του φινάλε, του τέλους, θα σου αρέσει τόσο πολύ που δεν
0: θα... Να σου πω εγώ όμως, εγώ είμαι στην Αθήνα και δεν θα έρθω, θα έρθει η Ιωάννα το βράδυ.
1: Α, κρίμα, νόμιζα θα έρθω.
0: Δεν μπορώ γιατί έχω και αύριο εκπομπή, δεν το είχα προγραμματίσει καν. Ναι. Και θα έρθει βέβαια η Ιωάννα το βράδυ.
1: Ωραία, χαίρομαι. Αλλά, άρα θα έχεις ένα δικό σου άνθρωπο.
0: Αλλά πρέπει να βρω έναν τρόπο να ακούσω τα τραγούδια τώρα, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Δεν μου λες... να μιλήσω με το Φώτη, τον Σιώτα.
0: Δεν μου λες, αυτό τώρα η παράσταση ήταν χθες και σήμερα.
1: Σήμερα, ναι, ναι.
0: Ναι. Στη Μικρή Επίδαυρο.
1: Μικρή Επίδαυρο. Είναι στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αυτή η παράσταση. Και όταν μου ζητήθηκε κάτι από το φεστιβάλ για το Μαρμαρινό, το Μιχαήλ, το Διευθυντή, εγώ πρότεινα αυτό και τους ευχαριστώ που το δέχτηκα.
0: Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Θαύμα, ωραία. Λοιπόν, θέλεις κάτι άλλο να πεις, Θοδωρή?
1: Όχι, έχω να πω ότι...
0: Ο τίτλος της παράστασης είναι...
1: Είναι «Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου» ή της παλαιάς, ανάλογα όπως το λέει κανείς. Ναι. Και είναι ουσιαστικά ένας ύμνος γι' αυτό, αλλά εξάλλου το πορτοκάλι δεν είναι μόνο ένα φρούτο, είναι μια ευχή που έχει κρυφτεί μέσα στο πορτοκάλι και μας προχωράει. Εξάλλου είναι και επειδή ζεις και στην Αργολίδα, είναι και αυτό η Παναγία η Πορτοκαλούσα, έτσι, που είναι εκεί στο Άργος κοντά.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά πράγματα δικά μας, αλλά και όλου του κόσμου, δεν το περιορίζουμε. Δηλαδή υπάρχει μια συνομιλία με τα πράγματα, οικουμενικότερη, δεν είναι έχει τη ρίζα της στον τόπο, αλλά σηκώνεται σε ύψος και συνομιλεί με πολλά πράγματα.
0: Ναι, ελπίζω οι πορτοκαλιές και τα πορτοκάλια της Αργολίδας να σωθούν από τη λέλαπα του Airbnb.
1: Και αυτό, και αυτό. Και αυτό το, χαίρομαι που η παράσταση το βάζει, όπως ξέρει να τη βάζει το θέατρο, χωρίς συνθήματα, αλλά με το δικό της τρόπο. Γιατί το θέατρο και η τέχνη, μου αρέσει αυτό που λέει πάρα πολύ ωραία ο Ιονέσκο, όχι συνθήματα για τους καλλιτέχνες, όχι υποδείξεις από τις κυβερνήσεις.
0: Mm.
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι το μότο.
0: Και εμένα μου αρέσει στη θεματολογία σου ότι επισημαίνεις αυτό το πράγμα ουσιαστικά, είτε το λες ρητά είτε όχι, γιατί η ταυτότητά μας διαμορφώνεται και από το φυσικό μας περιβάλλον και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα ίδια τα προϊόντα που παράγουμε.
1: Βέβαια, κουκιά τρως, κουκιά ομολογάς.
0: Ναι, έτσι. Και νομίζω ότι η Αργολίδα, πώς να σου πω, ένα από τα πλεονεκτήματά της είναι αυτές οι πορτοκαλιές που τις βλέπεις περνώντας και τι να πω, ας πούμε, σου δημιουργούν μια εφορία. Δεν χρειάζεται να φας πορτοκάλια για να αισθανθείς την εφορία τους.
1: Όχι, μόνο που τα μυρίζεις, αλλά ουσιαστικά είναι και οι νεκροί της, δηλαδή πλειοψηφούν οι νεκροί στην Αργολίδα και πρέπει κανείς να τους σέβεται ιδιαιτέρως. Δηλαδή, άμα δεις, γιατί το φόντο, όλη τη σκηνογραφία, όλη τη δραματουργία δηλαδή, την κάνει η Αργολίδα. Δηλαδή, το Παλαμίδι, το Μούρτζι, το Άργους, η Ακρόπολη, η Μυκήνες, η Τύρινθα, είναι δραματουργία. Πώς να τους ξεφύγεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα είσαι ή επίδαυρος, θα είσαι αστείος δηλαδή, αν θες να σκηνοθετήσεις αυτόν τον τόπο. Κάθεσαι και σε σκηνοθετεί αυτός.
0: Ωραία. Θοδωρή Γκόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα πάτε καλά και απόψε. Και ωραία, θα τα πούμε, αν
1: από
0: είσαι
1: κοντά,
0: κάτω
1: το
0: και τον Αύγουστο, αν
1: θα
0: είσαι
1: είναι,
0: στην Αργολίδα.
1: Ετοιμάζουμε το φεστιβάλ για τον Αύγουστο, θα τα πούμε.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να έχεις υγεία και έμπνευση πάντα, Θοδωρή Γκόνη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου.
0: Γεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Μιλήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο με τον Θοδωρή Γκόνη, έναν πολύ δημιουργικό άνθρωπο. Τον πρωτογνώρισα όταν βγάλαμε το ντέφι του 1982, το περιοδικό, ένα περιοδικό για το τραγούδι όπως το λέγαμε και όχι μόνο, ένα περιοδικό που έγραψε μια ιστορία. Και ο Θοδωρής ήταν από τα νεότερα παιδιά που ήρθαν στην παρέα αυτή τη μεγάλη που είχαμε φτιάξει τότε, μια παρέα που ήταν ο Άκης Πάνου, ο Σαββόπουλος, ο Νίκος Οξυδάκης ο συνθέτης, ο Μανώλης ο Ρασούλης, ο Χρήστος ο Βακαλόπουλος, ο Νίκος Σαββάτης, ο Θοδωρής ο Μανίκας, ο Γιώργος ο Κοντογιάννης, ο Τάσος ο Φαλιρέας, ο Δημήτρης ο Αρβανίτης, ο σπουδαίος γραφίστας, ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει και το περιοδικό, η Ντόρα Ιρίζου, πάρα πολλοί κόσμος και μετά... Συνέχεια έρχονταν και καινούργοι άνθρωποι όπως ο Θοδωρής ο Γκόνης, ο οποίος ήταν από την Αργολίδα, ήρθε, έγραφε πολύ ωραία κείμενα, έκανε σχόλια και αυτός γύρω από το τραγούδι, έγραφε στίχους, άρχισε να συνεργάζεται με τον Νίκο Ξηδάκη και με άλλους και έτσι ήταν μια παρέα που αυξήθηκε. Φτάσαμε να είμαστε μια παρέα αρκετών δεκάδων ανθρώπων που όλοι είχαν έναν δημιουργικό ρόλο και όλοι συμπλέκονταν μεταξύ τους, συνδημιουργούσαμε βγάζοντας το περιοδικό, αλλά ο καθένας είχε και μια ξεχωριστή δραστηριότητα. Εγώ ήμουν από τις εταιρείες δίσκων και οργάνωνα και συναυλίες. Ο Τάσος ο Φαλιρέας είχαν μαζί με τον αδερφό του την εταιρεία δίσκων Αδελφή Φαλιρέα και είχαν και ένα από τα παλαιότερα και καλύτερα καταστήματα δίσκων στο Κολωνάκι. Ο Γιώργος Κοντογιάννης ήταν δημοσιογράφος στο Βήμα και πριν από το Βήμα ήταν υπεύθυνος του καλλιτεχνικού στο περιοδικό Ταχυδρόμος, που ήταν ένα καλό περιοδικό τότε. Θέλω να πω ότι έτσι ήταν, καλά ο Άκης Πάνου ήταν ο γνωστός συνθέτης, ο Σαββόπουλος επίσης το ίδιο, ο τραγουδοποιός και ο Ρασούλης ο στιχουργός και όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή ήταν άνθρωποι που είχαν έναν πολύ δημιουργικό, ενεργητικό ρόλο στα πολιτιστικά πράγματα και ήταν έτσι μια θαυμαστή παρέα στην οποία ήταν και ζωγράφοι, δηλαδή τα εξώφυλά μας τα φιλοτεχνούσε ή ο Δημήτρης ο Αρβανίτης ή ξέρω εγώ είχαμε εξώφυλλο του Κυριτσόπουλου ή είχαμε ένα εξώφυλλο άλλου ζωγράφου του, είχαμε μέχρι και εξώφυλλο του καταπληκτικού ζωγράφου του, έχει σταματήσει το μυαλό μου, του συμπατριώτη μου από την Καπαδοκία του ζωγράφου. Τι έχω πάθει, παιδιά, συγγνώμη, τον ξέχασα, θα το θυμηθώ. Λοιπόν, πάρα πολύ καλός. Και είχαμε επίσης πάρα πολύ καλούς φωτογράφους που μας δίνανε υλικό. Ήτανε μια πολύ δημιουργική παρέα η οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, ειδικότερα σε μια καλή δεκαετία που υπήρχε, δεκαετία του 80. Συνεχίσαμε και στη δεκαετία του 90, αλλά είχαν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Αλλά στη δεκαετία του 80, που είχε αρχίσει να φαίνεται ήδη από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τα σπέρματα της επόμενης δεκαετίας, και μέσα στη δεκαετία του 80 γίνανε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όχι μόνο στον τομέα της μουσικής, αλλά γίνανε και στον τομέα της ζωγραφικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου, του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Σε πάρα πολλούς τομείς είχαμε έτσι, θα έλεγα σχεδόν έναν οργασμό δημιουργικότητας. Δημιουργηθήκανε τα καινούργια θέατρα στους Βράχους, δηλαδή στα παλιά νταμάρια γύρω-γύρω από την Αθήνα. Ήταν μια πολύ ωραία δεκαετία, πολύ δημιουργική. Αρχίσαμε να κάνουμε εκπομπές στην τηλεόραση, κάναμε ραδιοφωνικές εκπομπές, βγάζαμε δίσκους, κάναμε παραγωγή δίσκων. Και εμείς με τον Τέφη αρχίσαμε να βγάζουμε μια σειρά, μετά αρχίσαμε να βγάζουμε βιβλία, βγάζανε και άλλη βιβλία. Πολύ πολύ πολύ δημιουργική αυτή η μεγάλη παρέα, και όλα αυτά σας τα λέω με αφορμή την επικοινωνία μας σήμερα με τον Θοδωρή Γκόνη για την παράσταση που ανεβάζει σήμερα στη Μικρή Επίδαυρο, στο θέατρο. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα μουσικό κομμάτι, μιας και το πρόγραμμά μας αναγκαστικά πήγε περίπατο, γιατί το δημοσιογραφικό τμήμα έκανε τη σύνδεση με την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει να λύσει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Τι θα κάνει? Και αναγκαστικά παραχωρήσαμε την ώρα μας. Οπότε το θέμα που σας ανήγγυλα, που ήθελα να σας μιλήσω για το πώς εξελίσσονται τα μεγάλα μπλοκ. Τα μπλοκ από τη μια μεριά που έχουν σχέση με τον καινούριο κόσμο, με τον σοσιαλισμό, από τη Σοβιετική Ένωση ως την Κίνα, και σε αντιπαραβολή και αντιπαράθεση με το δυτικό μπλοκ, το οποίο προσπαθεί να διατηρήσει τα κεκτημένα και να διατηρήσει στη ζωή έναν κόσμο που έκανε τον κύκλο του και φεύγει. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι, ας ακούσουμε ένα αμερικάνικο blues, ένα πολύ ωραίο κομμάτι του Lightning Hopkins, το οποίο λέει είναι αμαρτία να είσαι πλούσιος, αλλά είναι και ντροπή να είσαι φτωχός, λέει ο Lightning Hopkins.

Λοιπόν, θα το πάμε έτσι μέχρι το τέλος, ακούγοντας μερικά μουσικά κομμάτια, γιατί δεν θα ήθελα να σας μιλήσω αποσπασματικά για πράγματα που είχα σχεδιάσει να σας μιλήσω και τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά για να τα ξεπετάξω. Οπότε θα δούμε αύριο. Παρόλο που αύριο έχω από την αρχή καλεσμένο να μιλήσουμε

να μας τα μεταφέρει από πρώτο χέρι εκεί για το πώς αντέδρασε η κοινωνία του Ιράν, αυτή η κοινωνία των 90+ εκατομμυρίων ανθρώπων, μια κοινωνία η οποία βομβαρδίζεται συνεχώς από τους Αμερικάνους που έχουν αθετήσει και τη συμφωνία που κάνουν με το Ιράν, όπως έχουν αθετήσει όλες τις συμφωνίες που έχουν κάνει με όλους, δεν τηρούν πλέον τίποτα, δεν θεωρούν ότι δεσμεύονται ούτε από διεθνείς οργανισμούς, ούτε από διεθνή δικαστήρια, ούτε από διεθνείς συμφωνίες. Έχουν ουσιαστικά αυτό το οποίο για δεκαετίες η Δύση και οι ηθήνοντες και οι εκπρόσωποι της επικαλούνταν έναντι των άλλων, ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι διεθνείς κανόνες, οι ίδιοι οι δυτικοί με επικεφαλής τον κυρίαρχο στον δυτικό χώρο αμερικάνικο παράγοντα που εκφράζεται μέσα από τον πρόεδρο Τραμπ και τους συνεργάτες του, αυτοί έχουν καταργήσει τα πάντα. Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει αξία, δεν υπάρχει δέσμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Οι συμφωνίες μπορεί να καταπατώνται και να ακυρώνονται μέσα στην επόμενη ώρα από τη σύναψή τους. Αυτή είναι η σύγχρονη αντίληψη, η αποικιοκρατική, η ιμπεριαλιστική, πέστε την όπως θέλετε. Αλλά είναι πια μια πολιτική που κρίνουν οι ισχυροί της Δύσης ότι δεν χρειάζεται πια να τηρούν ούτε τα προσχήματα. Οπότε μπορεί και η Έτα Τζέιμς, μια κλασική τραγουδίστρια, μαύρη, να τραγουδήσει το τραγούδι που εμείς μάθαμε από τη δεκαετία του 60 από τον πρώτο λαλίσαντα, τον Τζέιμς Μπράουν. Θα ακούσουμε όμως την εκδοχή της Έτα Τζέιμς, μιας και το τραγούδι θα έλεγα ότι είναι τραγούδι για να τραγουδιέται από γυναίκες, παρόλο που το ερμήνευσε ένας άντρας. Το τραγούδι που έχει τίτλο ότι είναι ένας κόσμος των αντρών, του άντρα, του άντρα. It's a man's, man's, man's world. Έτα Τζέιμς.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι αποζημιωθήκαμε από την Etta James που τραγουδήσε It's a man's, man's, man's world. Και θα κλείσω με τραγούδι στα λίγα λεπτά που έχουν απομείνει, ευχαριστώντας και τη Σοφία Ξερικού για την συμβολή της και τη συμπαράστασή της και τις κουβέντες που κάναμε την ώρα που μεταδίδαμε τις ομιλίες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ και την Βούλα Κώστα που έκανε τις όποιες επικοινωνίες με τους ακροατές στη διάρκεια της εκπομπής. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από τα πολύ γνωστά ρώσικα, το οποίο το έχουν τραγουδήσει εκατοντάδες τραγουδιστές σε πάρα πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο, και στα ελληνικά το έχει πει η Χαρούλα Αλεξίου, η γνωστή Γερανή, που θα το ακούσουμε από έναν εξαίρετο Ρώσο τραγουδιστή, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πολύ νέος, σε ηλικία 50 ετών, ο Δημήτρη Χβαραστόφσκι. Ακούμε λοιπόν Ζουραβλί. Και με αυτό, φίλες και φίλοι, κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα και ελπίζω ότι αύριο δεν θα έχουμε έκτακτες παρεμβολές για να αναπτύξουμε τα θέματά μας αύριο το μεσημέρι στο κόκκινο 12 με 2. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο. Με την αγάπη μας.
1: Χρήνικα, στοιχήματος Σόφσκαβα, Μασκόφσκιε όκνα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

μια γυναικεία φιγούρα όρθια, αγέροχη και ακίνητη, με τα ρούχα να νεμίζουν και τα μαλλιά να σπαρταρούν μοναδικό σημείο κίνησης. Βλέμμα θλιμμένο, κοιτάζει ίσα μπροστά μια κουκίδα να εξαφανίζεται στο βάθος του ορίζοντα. Δάχτυλα σφιγμένα, κρύβουν όλη τη δύναμη της ψυχής, όπως το κομπόδεμα, το νόμισμα της ανάγκης. Μόνο πάνω στη γη, κάτι στροβιλιστά σημάδια προδίδουν τον αργό, ερωτικό χορό που προηγήθηκε τούτου του βίαιου χωρισμού. Αυτά γινόταν στην Ανατολή πριν πολλά πολλά χρόνια, σαν σήμαινε πόλεμος ή άλλη ανάγκη, και η γυναίκα έμενε πίσω μοναχή να περιμένει. Μα οι τραγουδιστοί, μελισματική σκοπή του έρωτα και του πόνου, υπάρχουν ακόμη και τώρα, και οι ψήθυροι ακούγονται μέσα από τα πουλιά, τα τζιτζίκια και τις φιλοσιές των δέντρων. Αρκεί να θέλει να τους ακούσει κανείς.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έστειλε η Ρένα Δούρου μετά την εκλογή της ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Εξελέγει με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό. Συνεδριάζει αυτή την τώρα Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να αναδείξει νέο γραμματέα, εκλογική επιτροπή και να χαράξει τον οδικό χάρτη του κόμματος εν ώψη των εκλογών. Σας καλώ να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στη χώρα, τόνισε στην εισήγησή της η Ρένα Δούρου. Στόχος μας, πρόσθεσε, είναι η αποκατάσταση της ενότητας και της αξιοπιστίας του κόμματος στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε, θα είναι παρόν στη Βουλή, ενώ άφησε αιχμές για όσους βγάζουν τις έδρες τους σε πληστηριασμό. Αναφερόμενοι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι δεν έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς. Η κυρία Δούρου ανέφερε ότι εμείς εκπροσωπούμε την καθαρή, ανώθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού που έχει δομηθεί με τον τρόπο που αρμόζει σε ένα αριστερό κόμμα. Δεν συμφωνούμε, πρόσθεσε, σε όλα, αλλά μπορούμε να συμπορευτούμε όπως μπορούμε να συμπορευτούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με διεύρυνση και ανανέωση απίφθινε στην εισήγησή του ο Νίκος Παπάς. Επανέλαβε την πρότασή του για συλλογική ηγεσία μέχρι τις εκλογές, ενώ υπογράμμισε τη συμβολή της Αυγής και του Κόκκινου, τα οποία, όπως είπε, πρέπει να αναβαθμίσουμε και να διαφυλάξουμε. Πρώτο πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού που θα επηρεάσει όλη τη χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο και η θερμή έξαρση θα κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, το Αγρίνιο, τον Θεσσαλικό Κάμπο, περιοχές της Ανατολικής Τριάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ ιδιαίτερα ζεστός θα είναι ο καιρός και στα νησιά. Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση από τα βόρεια, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή την Πέμπτη με ενίσχυση των βοριάδων. Στη συνέχεια αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου. Το πρωί ήταν πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση κατά διαστήματα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Υψηλή πληρότητα και στα δρομολόγια των ΚΤΕΛ. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνικό Μετρό ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα, ζητούν από τον Δήμο Αθηναίου να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Η ανοιχτή πόλη ζητεί να αποκατασταθεί με εγγυήσεις διαφάνεια και δημοσιότητα το αίσθημα ασφάλειας στην Κυψέλη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Κρήτη, 32 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά των Σισών Ρεθύμνου. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην κοινότητα Πλοκαμιανά Κισά Μουχανίων, ενώ εκδόθηκε μήνυμα του 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από αύριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, από Κυριακή έως και Πέμπτη, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πάνορμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει για αύριο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ζητώντας την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Σε στάση εργασίας προχωρούν διανομές της Ιφούντα αύριο Κυριακή, ημέρα του τελικού του Μουντιάλ. Το Σωματείο Εργαζομένων της Ιφούντα έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα και καλεί σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Στη διεθνή ενημέρωση ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Τους φοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν συνέχισαν οι Αμερικανοί για 7η συνεχόμενη νύχτα. Επιθέσεις κατά Αμερικανικών στόχων σε Κουβέιτ και Ιορδανία εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Στην αθλητική ενημέρωση, σήμερα τα μεσάνυχτα ο μικρός τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί απόφαση της FIFA να επιτρέψει την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην τελετή απονομής του τελικού, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται η αρχή της πολιτικής ουδετερότητας που προβλέπεται στο καταστατικό της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

ξαραφασέλα με γοβάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουν στη στάση. Μήπως γαζόζεν

παλίτσα χαρτονένια. Μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουμπεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες. Συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.

0: γίνει φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά?

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And then

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Μήνυμα ενότητας και ανάταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έστειλε η Ρένα Δούρου κατά την εισήγησή της στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ διεμήνυσε ότι τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα και θα είναι παρόν στη Βουλή. Η Ρένα Δούρου τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στη χώρα, ενώ αυσεχμές για όσους βγάζουν τις έδρες τους σε πληστηριασμό. Η κυρία Δούρου σημείωσε ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κοινή ιδεολογία με την Ελλάς, δεν μπορεί να ταυτιστεί μαζί της, μπορούμε όμως να συμπορευτούμε όπως και με τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Έδωσε τα συγχαρητήριά του στη Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι ο ίδιος αποσύρθηκε προς χάριν της ενότητας. Ο κ. Πολάκης τόνισε ακόμη ότι στόχος της αριστεράς πρέπει να είναι η κατάκτηση της κυβερνητικής εξουσίας για να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή των πολιτών και αυτό, όπως είπε, να γίνει στον υπαρκτό ορίζοντα της ύπαρξής μας και όχι στη δευτέρα παρουσία. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με διεύρυνση και ανανέωση απίφθινε ο Νίκος Παπάς. Επανέλαβε την πρότασή του για συλλογική ηγεσία μέχρι τις εκλογές, ενώ υπογράμμισε τη συμβολή της Αυγής και του Κόκκινου, τα οποία, όπως είπε, πρέπει να αναβαθμίσουμε και να διαφυλάξουμε. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να αναδειχθούν ο νέος γραμματέας, η Εκλογική Επιτροπή και η χάραξη του οδικού χάρτη εν ώψη των εκλογών. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή στην Κιμιεβίας. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, ενώ εκδόθηκε μήνυμα 112 για την προληπτική απομάκρυνση προς την περιοχή της Βρύσης. Οριοθετήθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Κίσα Μοχανίων. Άνοιξε από σήμερα η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σε τρεις συλλήψεις για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων είναι πυροσβέστης και ένας άλλος πρώην πρόεδρος κοινότητας. Οι τρεις άνδρες ηλικίας 45 έως 65 ετών κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα, όπως εκβιασμοί και διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν σε βάθος δεκαετίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στον Καναδά, περισσότερες από 200 φωτιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ακραία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στη Μητρόπολη Τορόντο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Ουάσιγκτον και η Νέα Υόρκη. Στην Αθλητική Ενημέρωση, σήμερα τα μεσάνυχτα, μικρός τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.
2: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
3: Όπου σήμερα ακούμε τραγούδια που δεν λένε οι Cure στις συναυλίες τους και διαβάζουμε φράσεις που δεν έγραψε ο Αλμπέρ Καμί στον Ξένο. Υποκλεινόμαστε μπροστά σε έναν ιερόσιλο σκηνοθέτη, γιατί ύστερα από 80 χρόνια έδωσε όνομα σε έναν Άραβα. Σκεφτόμαστε πόσο εύκολο είναι να παρουσιάσεις έναν γενοκτόνο σαν το θύμα της ιστορίας, αν έχεις την κατάλληλη επικοινωνιακή ομάδα και μερικούς καλά αμοιβόμενους δημοσιογράφους.

0: Πριν από περίπου μισό αιώνα, οι Cure αποφάσισαν να σκοτώσουν έναν Άραβα. Και ελάχιστοι τους έδωσαν τότε σημασία. Στέκομαι, λέει, στην παραλία με ένα όπλο στο χέρι. Κοιτάζω τη θάλασσα, κοιτάζω τον ήλιο, κοιτάζω μέσα από την κάνη του όπλου μου τον Άραβα στο έδαφος. Βλέπω το ανοιχτό του στόμα, αλλά δεν ακούω τίποτα. Οι Κιούρ διηγούνται προφανώς στην πιο εμβληματική σκηνή από τον ξένο του Αλμπέρ Καμί. Την ιστορία ενός λευκού Γάλλου στην απεικιοκρατούμενη Αλγερία, ο οποίος σκοτώνει έναν Άραβα και δεν αισθάνεται απολύτως τίποτα. Όπως δεν είχε αισθανθεί και πολλά και λίγες μέρες νωρίτερα, στην κηδεία της μητέρας του. Οι Cure, από την άλλη, είχαν και συνεχίζουν να έχουν πάρα πολλά προβλήματα με τον τίτλο του τραγουδιού «Killing an Arab». Οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες τους ζητούσαν για χρόνια να μην ξαναπαίξουν το τραγούδι και πολλές φορές αναγκάστηκαν να το κάνουν. Η παραγωγή και η δισκογραφική εταιρεία τους, μάλιστα, ήρθε σε συμφωνία με αρκετές από αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες είχαν θέσει συγκεκριμένους όρους.
1: The agreement would result in the Cure asking radio stations not to play the song and for future copies of the singles compilation to have a sticker.
2: Η συμφωνία προέβλεπε ότι το συγκρότημα θα ζητούσε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να μην μεταδώσουν το τραγούδι. Επίσης, στα αντίτυπα του δίσκου θα υπήρχε ένα αυτοκόλλητο που θα καταδίκαζε όσους το χρησιμοποιούν για αντιαραβικούς σκοπούς. Πρόκειται, όπως έλεγαν, για ένα τραγούδι που καταδικάζει την ύπαρξη κάθε είδους προκατάρρευσης και της βίας που αυτή συνεπάγεται. Φυσικά, το τραγούδι επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου του Περσικού Κόλπου το 1991 και μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Έκτοτε, το συγκρότημα έπαιζε το τραγούδι στις συνευλίες του, αν και άλλαζε τους στίχους, χρησιμοποιώντας παραλλαγές όπως «Φιλώντας έναν Άραβα» και πιο πρόσφατα «Σκοτώνοντας έναν Άραβα».
0: Όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια, ο τραγουδιστής των Cure προσπαθούσε να εξηγήσει με όση ευγένεια διέθετε ότι αν μπαίνατε στον κόπο να διαβάζατε τον ξένο του Καμί, δεν θα μας κατηγορούσατε για ρατσισμό. Και ενώ εμείς θα αναγνωρίσουμε ότι το συγκρότημα δεν είχε καμία κακή πρόθεση, η ανάγνωση που κάνουμε στο βιβλίο «Εμείς οι Δυτικοί» εδώ και περίπου 8 δεκαετίες έχει τα προβληματάκια της. Θα τα εξηγήσουμε αφού επιτρέψουμε στους ταξιντομούν να τραγουδήσουν για τον δικό τους ξένο.
3: Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières. Et les...

0: Οι ταξιδομούν δανείζονται ορισμένα από τα πιο φιλοσοφικά στοιχεία του ξένου του Αλμπέρ Καμί για να διηγηθούν όμως μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Ένα παιδί διαφορετικό από όλα τα άλλα, το οποίο δεν χωράει στις γραμμές της κοινωνίας. Ένας ήρωας δηλαδή σαν τον Μαρσό, όπως τον ακούσαμε στην αρχή του τραγουδιού. Πιθανότατα από την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου που επιχείρησε το 1967 ο Βισκόντι.
1: È vero o no?
2: Sì, signor presidente.
1: Sì. E perché?
2: Perché non avevo mezzi sufficienti per farla assistere e curare.
0: Οι κακές γλώσσες λένε ότι η συγκεκριμένη ταινία δεν άρεσε ούτε στον σκηνοθέτη της. Και ένα από τα βασικότερα προβλήματά της ήταν αυτός εδώ ο κύριος, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
2: Né la mamma né io ci aspettavamo più niente l'uno dall'altra. E del resto da nessuno.
0: Κάποιοι είπαν ότι ήταν υπέρ το δέον γοητευτικός και δεν άφηνε τον θεατή να αποστασιοποιηθεί από έναν ήρωα που σκοτώνει έναν άραβα και δεν αισθάνεται καθόλου τύψεις. Και έτσι, σχεδόν 60 χρόνια αργότερα, όλοι περίμεναν τη νέα μεταφορά του ξένου στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά από τον Γάλλο σκηνοθέτη Φρανσουά Οζόν. Αρκετοί κριτικοί κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο θα σπεύσουν να επενέσουν τον Οζόν γιατί έμεινε, λέει, αρκετά πιστός στο κείμενο του Αλμπέρ Καμί. Γεγονός που μας δημιούργησε το ερώτημα αν είδαμε τελικά την ίδια ταινία. Γιατί ο Οζόν, κατά την άποψή μας, είχε ένα σημαντικό πρόβλημα με το βιβλίο και δεν το έκρυψε ποτέ. Πώς γίνεται, αναρωτιόταν, ένα μυθιστόρημα για την Αλγερία να μην έχει καθόλου Άραβες.
3: When I read the book, I was quite shocked by the fact that the Arab don't exist.
4: Όταν διάβασα το βιβλίο, με συγκλώνησε το γεγονός ότι οι Άραβες δεν εμφανίζονται πουθενά. Είναι αόρατοι στα μάτια μας και ήθελα να καταλάβω το γιατί. Προφανώς δεν ήταν η πιο σοφή επιλογή εκ μέρους του Αλμπέρ Καμί. Ήταν όπως η πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Η Αλγερία για εμάς στη Γαλλία ήταν απλώς ένα γεωγραφικό διαμέρισμα. Έπρεπε λοιπόν να περιγράψω το ιστορικό πλαίσιο, κάτι το οποίο ο Καμί δεν χρειαζόταν να κάνει στην εποχή του. Μίλησα με ιστορικούς που με εξήγησαν ότι οι δύο κοινότητες ζούσαν σε παράλληλους κόσμους. Ήταν ένα είδος apartheid, αφού οι Άραβες θεωρούνταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
3: The Arabs were considered as the second class citizens.
0: Ο Ζων μιλά εδώ στο κανάλι του Next Best Picture στο YouTube και αν πρέπει να συγκρατήσουμε κάτι, είναι ότι αντιμετωπίζει την Αλγερία της γαλλικής απεικιοκρατίας σαν ένα καθεστώς apartheid. Γι' αυτό ο ίδιος θα προχωρήσει σε μια καλλιτεχνική ιεροσιλία για την οποία υποκλινόμαστε μπροστά του. Καταρχήν δίνει ένα όνομα στον Άραβα που δολοφονεί ο Μαρσό, κάτι που ο Αλμπέρ Καμί είχε αρνηθεί συνειδητά να κάνει. Τον ονομάζει Μούσα και έχει ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο που το κάνει. Ουσιαστικά δανείζεται στοιχεία από το βιβλίο «Μαρσό, ο άλλος ξένος» του Αλγερινού συγγραφέα Καμέλ Νταούντ. Και ο Νταούντ διηγείται και πάλι τη δολοφονία, αλλά αυτή τη φορά από την πλευρά των Αλγερινών και όχι των Γάλλων απεικιοκρατών. Ο σκηνοθέτης του νέου ξένου όμως δεν σταματά εδώ. Δίνει το λόγο και στην αδερφή του δολοφονημένου Άραβα. Και μάλιστα της δίνει τη σημαντικότερη για εμάς ατάκα της ταινίας.
5: Mon frère, tout le monde s'en fout. C'est un arabe. Il y a que votre français qui compte avec sa mère.
0: Κανένας, λέει, δεν ενδιαφέρεται για τον αδερφό μου, γιατί είναι Άραβας. Το μόνο που μετράει σε αυτή την υπόθεση είστε εσείς οι Γάλλοι και η μητέρα του. Σε αυτό το σημείο, ο Ζων φαίνεται να παίρνει το βιβλίο του Καμί που για 80 χρόνια στεκόταν με το κεφάλι κάτω και το τοποθετεί στα πόδια του. Περίπου δηλαδή ό,τι έκανε και ο Μάρξ με τη διαλεκτική του Χέγγελ. Ο Άραβας, δηλαδή το θύμα, έχει πλέον όνομα και ταυτότητα. Και η αδερφή του μας εξηγεί ότι το πραγματικό πρόβλημα της ιστορίας είμαστε εμείς, οι δυτικοί θεατές. Ουσιαστικά δεν μας ενδιαφέρει ούτε για μια στιγμή να καταδικάσουμε τον δολοφόνο για την πράξη του. Γιατί πολύ απλά ποιος σχέστηκε για έναν ακόμη νεκρό Άραβα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι εάν ο δολοφόνος ήταν καλός με τη μαμά του και αν θα ζητήσει συγγνώμη για τη δολοφονία. Αν δεν εμφανιστεί συντετριμμένος, μπορούμε να τον εκτελέσουμε, γιατί αναμφισβήτητα είναι παλιό χαρακτήρας. Αν όμως το κάνει, πάβει να είναι ο δράστης και γίνεται το κακόμοιρο θύμα που πρέπει να ζήσει πλέον με τις τύψεις του. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτή η αφήγηση, είναι γιατί τη ζούμε εδώ και μήνες ή τουλάχιστον 3 χρόνια στο Ισραήλ. Θα εξηγηθούμε ύστερα από αυτό.

0: Το συγκρότημα Le Transair, που από ορισμένους θεωρούνταν η καναδική εκδοχή των Clash στη δεκαετία του 80, έχει δανειστεί το όνομά του από τον ξένο του Καμί. Και αυτούς σίγουρα δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις για ρατσισμό ή ισλαμοφοβία, γιατί ήταν αυτά ακριβώς τα στοιχεία που καταδίκαζαν στα περισσότερα τραγούδια τους. Εμείς πάλι στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναζητούμε αληθινές και λιγότερο αληθινές ιστορίες που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τον ξένο του Καμί. Και πριν από μερικούς μήνες είχαμε πέσει πάνω σε ένα από τα πιο σουρεαλιστικά ρεπορτάζ των τελευταίων χρόνων. Ισραηλινοί στρατιώτες πετούσαν σε Ισραηλινούς βουλευτές φακελάκια με χάπια και ναρκωτικά.
1: You're watching Israeli soldiers dump piles of psychiatric medications on the table.
2: Στις οθόνες σας παρακολουθείτε Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν στο τραπέζι σωρούς ψυχιατρικών φαρμάκων κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της υποεπιτροπής της Κνεσέτ για την ψυχική υγεία. Μεταξύ των φαρμάκων περιλαμβάνονται η φεντανίλη και άλλα φάρμακα στα οποία έχουν καταφύγει στρατιώτες ως αποτέλεσμα της κρίσης ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν λόγω του ρόλου τους στη συνεχιζόμενη χειροκτονία στη Γάζα. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν παρέχει επαρκή υποστήριξη για να διατηρήσουν την ψυχική τους υγεία.
1: Enough support to keep them sane.
0: Παρόμοια ρεπορτάζ κυκλοφορούν συνεχώς στο Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, καθώς, σύμφωνα με μελέτες, ένας στους τέσσερις πολίτες πιστεύεται ότι χρησιμοποιεί εξαρτησιογόνες ουσίες για να ξεπεράσει, όπως λέει, το τραύμα που του προκαλούν οι συνεχείς πόλεμοι. Το Ισραήλ υποφέρει από μια εθνική ψυχική κρίση λόγω του πολέμου, εξηγούσε η εφημερίδα Haaretz, αναφερόμενη στην τρομακτική αύξηση περιστατικών αγχώδους διαταραχής, αϊπνίας, ενδοοικογενειακής βίας, αυτοκτονιών, αλλά ακόμη και τροχαίων δυστυχημάτων. Και επειδή το Ισραηλινό κράτος νοιάζεται για τους πολίτες του, την περασμένη εβδομάδα η Κνεσέτ πέρασε νόμο που αναγνωρίζει ότι 50.000 στρατιώτες αποτελούν, όπως είπε, επιζώντες πολεμικού τραύματος. Προσέξτε εδώ τη χρήση της λέξης «επιζώντες». Οι στρατιώτες δηλαδή, που εδώ και 3 χρόνια δολοφονούν μαζικά γυναίκες, άνδρες και παιδιά, αλλά ακόμη και βρέφη, οι άνθρωποι που βιάζουν μαζικά Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους, οι φαντάροι που σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρέπει να αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους σαν ενδυνάμοι εγκληματίες, αυτοί οι άνθρωποι ζορίστηκαν, λέει, ψυχολογικά και αντιμετωπίζουν διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και εδώ βλέπουμε την παγίδα στην οποία εδώ και δεκαετίες έπεφταν όσοι διάβαζαν επιδερμικά και επιπόλαια τον ξένο του Καμί. Το έγκλημα απομακρύνεται οριστικά από το προσκήνιο. Ο δράστης, όπως και στην περίπτωση του Μαρσό, δεν θα κριθεί για την πράξη του, αλλά για την αντίδρασή του απέναντι στην πράξη. Αν εμφανίσει ψυχολογικό τραύμα, όχι μόνο τον αντιμετωπίζουμε σαν αθώο, αλλά και σαν το θύμα της ιστορίας. Σαν αυτόν που ρίχνει μια γροθιά σε ένα παιδί και παραπονιέται ότι πονάει φρικτά το χέρι του. Και φυσικά αυτή η κατάσταση δεν αφορά μόνο τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Ένας από τους ανθρώπους που έχει μελετήσει σε βάθος αυτό το φαινόμενο είναι και η Λιλί Χουλιαράκη, καθηγήτρια μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας στο London School of Economics. Στο βιβλίο της Wronged εξηγεί ότι σε ιστορικά άνισες κοινωνίες, όπως οι δικές μας στη Δύση, ο πόνος του ισχυρού, κυρίως δηλαδή ο πόνος του λευκού άντρα, καταλήγει να έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Σε αυτή την περίπτωση εξηγεί, η προβολή της θυματοποίησης δεν αποτελεί μειονέκτημα, αλλά προνόμιο.
3: A lot of people are claiming to be wrong today, and I would say that some.
2: Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται σήμερα ότι έχουν αδικηθεί και ορισμένοι μπορεί να έχουν δίκιο. Για κάποιους άλλους όμως αυτό δεν ισχύει. Στο νέο μου βιβλίο προσπαθώ να διακρίνω τη διαφορά μεταξύ των δύο. Αυτό που θέλω να δείξω με τη δουλειά μου σχετικά με την θυματοποίηση είναι ότι αυτός που δηλώνει θύμα είναι συνένοχος με την εξουσία. Πώς δηλαδή αυτή η θυματοποίηση χρησιμοποιείται σαν γλωσσικό όπλο, ιδιαίτερα από τους ήδη ισχυρούς για να αποκτήσουν ακόμα περισσότερη εξουσία.
3: Powerful to gain even more power.
0: Ο δολοφόνος λοιπόν στον ξένο του Αλμπέρ Καμί, όπως και οι δολοφόνοι του Ισραηλινού στρατού, σκοτώνουν Άραβες. Η διαφορά είναι ότι ο πρώτος αρνείται να δηλώσει θύμα των περιστάσεων και εκτελείται γι' αυτό. γιατί χαλάει όλη την αφήγηση της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Αντίθετα, οι Ισραηλοί παίζουν αριστοτεχνικά το παιχνίδι του αποικιοκράτη που υποφέρει από τα εγκλήματα που αυτός πραγματοποιεί. Και έτσι, το έγκλημα, όπως είπαμε, εξαφανίζεται. Ο δράστης μετατρέπεται σε θύμα και εμείς οι δυτικοί ζούμε χωρίς τύψεις για τα εγκλήματα που υποστηρίζουμε με τους φόρους μας και με τη σιωπή μας. Μικρό διάλειμμα πριν επιστρέψουμε με διαφορετικές ιστορίες, αλλά και μια μικρή ανακοίνωση. Αυτή την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο βιβλιοπωλείο Σαχέλ, Ιπποκράτους 209. Θέλουμε να μάθουμε μαζί να εντοπίζουμε στοιχεία προπαγάνδας και παραπληροφόρησης στα δελτία ειδήσεων και τις ειδήσεις που μας έρχονται από την Ελλάδα και το εξωτερικό τις τελευταίες εβδομάδες. Θα μιλήσουμε για την κάλυψη της Μαρφίν, τη Γάζα και άλλες πολλές ιστορίες. Περισσότερα όμως για όλα αυτά στη διεύθυνση infowar.gr.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

όπου σήμερα ακούμε μουσικές που διάφοροι άνθρωποι χρησιμοποίησαν για να αποχαιρετήσουν τους βασιλιάδες τους. Υποστηρίζουμε ότι ο θάνατος ενός μονάρχη είτε είναι εν ενεργεία είτε είναι έκπτωτος, πρέπει να είναι ημέρα χαράς σε θεσμικό επίπεδο για κάθε δημοκρατικό πολίτη. Και σε όσους μας λένε ότι δεν έχουμε αστική ευγένεια, απαντάμε: είστε σίγουροι ότι θα θέλατε να κάνουμε στους βασιλιάδες όσα τους έκαναν οι αστεί όταν ήρθαν στα πράγματα? Ακούμε ένα σύνθημα από κάποιο γήπεδο στη Μεγάλη Βρετανία όταν πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ και αναρωτιόμαστε πώς γίνεται η ίδια μουσική να υπάρχει στον Θείασο του Αγγελόπουλου, στο Muppet Show, σε κάτι αντιβρετανικούς ύμνους Ιρλανδών και να την σιγομουρμούριζαν κάτι συνδικαλιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένοι μαύροι σκλάβοι στις φυτείες.

0: Το 1980 οι Queen παρουσιάζουν το Another One Bites the Dust. Σε ελεύθερη απόδοση, άλλος ένας την έκανε για τόπο κλόερο. Το τραγούδι το είχε γράψει ο μπασίστας του συγκροτήματος, ο Τζον Ντίκον. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το 2016, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού στην καρδιαναπνευστική ανάνυψη, το γνωστό μας CPR. Και αυτό γιατί το bass line του τραγουδιού, λέει, αυτό που στα ελληνικά αποκαλούμε μπασογραμμή, έχει περίπου 110 χτύπους το λεπτό. Και όταν κάνεις σε κάποιον CPR, πρέπει να πιέζεις το στήθος του από 100 έως 120 φορές το λεπτό. Η τελευταία φορά βέβαια που το τραγούδι ακούστηκε μαζικά σε μια χώρα ήταν για μια καρδιά που είχε σταματήσει να χτυπάει. Μια είδηση που διέκοψε απότομα τα μπιτάκια που έπαιζε τότε το ραδιόφωνο BBC One. Into the inferno, turn up the heat. This mix is lit. Hot mix. The hot mix with Pete Tong.
1: This is BBC News. We're interrupting our schedules for the following announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. A statement from the palace said, the Queen died.
0: Το BBC διακόπτει το πρόγραμμά του για να μεταδώσει το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετης Δεύτερης και συνεχίζει το πρόγραμμά του με ύμνους που πεανίζουν πένθυμα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όμως, η μπασογραμμή είναι διαφορετική. Μέσα σε λίγες ώρες γίνεται viral ένα βίντεο που δείχνει ένα Ιρλανδικό boy band να χορεύει κλακέτες μπροστά στο Buckingham υπό τους ήχους του Another One Bites the Dust των Queen. Οι σημειολογικοί συνειρμοί δηλαδή κατακλείζουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την κοινοπολιτεία. Το βίντεο βέβαια ήταν παλαιότερο και το συγκρότημα δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να θίξει την νεκρή βασίλισσα. Το γεγονός όμως ότι έγινε viral έστελνε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Και τα πράγματα θα γίνονταν πολύ χειρότερα μερικές ημέρες αργότερα. Στους πρώτους ποδοσφαιρικούς αγώνες μετά το θάνατο της βασίλισσας, οι διοργανωτές ζητούν πάντα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Στην Ιρλανδία και τη Σκωτία όμως, τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Οι οπαδοί των Shamrock Rovers, παραδείγματος χάρη στο Δουβλίνο, γυρίζουν την πλάτη προς τον αγωνιστικό χώρο, σηκώνουν το μεσαίο δάχτυλο και στα δύο χέρια και αρχίζουν να τραγουδούν «Liz is in a box». Η Ελισάβετ είναι σε ένα κουτί.

Το σκηνικό θα επαναληφθεί σε αρκετούς ακόμη αγώνες και όχι μόνο ποδοσφαίρου. Κι αν προσπαθείτε να θυμηθείτε ποιος είναι αυτός ο πιασάρικος ρυθμός, προέρχεται από το Give It Up που τραγουδούσαν κάποτε οι KC and the Sunshine Band.

Οι Σκοτσέζοι και οι Ιρλανδοί φίλαθλοι θα δανειστούν πολλές φορές τη μελωδία από αρκετά ακόμη τραγούδια, κάθε φορά που θέλουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για το θεσμό της Βρετανικής Μοναρχίας. Και ορισμένες φορές αυτός ο ρυθμός είναι απρόσμενα οικείος. Όπως εδώ που τραγουδούν «Αν μισείς τη βασιλική οικογένεια, χτύπα τα δυο σου χέρια».

Αυτή βέβαια ήταν η παιδική εκδοχή του συνθήματος, γιατί οι οπαδοί της Celtics είχαν να καταθέσουν και μια συγκεκριμένη πρόταση για το πού μπορείς να βάλεις τη βασιλική οικογένεια.

Για την ιστορία, ούτε οι Celtics είναι μια τυχαία ομάδα, ούτε ο ρυθμός που χρησιμοποιούν. Η ομάδα δημιουργήθηκε το 1887 στη Γλασκόβη με στόχο να βοηθήσει τον πληθυσμό των Ιρλανδών μεταναστών που ζούσαν στα ανατολικά της πόλης σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Στη δε Βόρεια Ιρλανδία χρησιμοποιούσαν τον ίδιο σκοπό για να εκφράσουν το μίσος τους για τα βρετανικά στρατεύματα κατοχής. Αν μισείς τον Βρετανικό στρατό, χτύπα τα δυο σου χέρια.

Το συγκεκριμένο τραγούδι γράφεται το 1971 για τη λεγόμενη σφαγή του Μπελαμόρφη, όταν ο Βρετανικός στρατός σκότωσε τουλάχιστον 9 αμάχους στο Μπέλφαστ. Ήταν ο προάγγελος της επόμενης μεγάλης σφαγής που θα ακολουθούσε το 1972, όταν στρατιώτες της ίδιας μονάδας σκότωσαν 14 αμάχους στη διαβόητη Ματωμένη Κυριακή.

Για τα θύματα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η Βασίλισσα και ο εκάστοτε μονάρχης στο Λονδίνο αποτελούσαν την προσωποποίηση ενός αιμοσταγούς καθεστώτος, το οποίο δεν δίσταζε να πολυβολεί ακόμη και παιδιά για να εδραιώσει την κυριαρχία του. Τα αντιμοναρχικά συνθήματα δηλαδή εξέφραζαν και αντιυμπεριαλιστικά συναισθήματα, όπως ακριβώς συνέβαινε και στην Ελλάδα, με το βασιλιά και τους Άγγλους και αργότερα τους Αμερικάνους. Καθόλου συμπτωματικά μάλιστα υπήρχε ένα αντιμοναρχικό τραγουδάκι στην Ελλάδα που δανείστηκε το ρυθμό από τραγούδια που άκουγαν οι Βρετανοί στρατιώτες. Θα το θυμάστε σίγουρα από τον Θίασο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου.

Κάπου εδώ όμως, εμείς αφήνουμε για λίγο τους βασιλιάδες για να ακολουθήσουμε την ιστορία του μουσικού σκοπού που μόλις ακούσαμε. Και παραδόξως, και αυτό το ταξίδι μας φέρνει σε μάχες που δόθηκαν απέναντι σε άλλα απολυταρχικά καθεστώτα. Ξεναγός μας εδώ, ο Νιλ Γιάνγκ.

0: Είμαστε σίγουροι ότι δεν έχετε αναγνωρίσει το ρυθμό, γιατί ο Neil Young του έχει αλλάξει τα φώτα. Ουσιαστικά όμως ακούμε το ίδιο τραγούδι, πάνω στη μουσική του οποίου οι ηθοποιοί του Αγγελόπουλου τραγουδούσαν το «Δεν τον θέλουμε εμείς το βασιλιά». Γιατί το δικό μας «Yuppie Yuppie Ya» προέρχεται από το περίφημο «She'll be coming around the mountain». Εάν ρωτήσετε οποιονδήποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες από πού ξέρει το ρυθμό, θα σας πει ότι είναι ένα παιδικό τραγουδάκι. Ίσως μάλιστα να το έχει ακούσει και στο Muppet Show. Το τραγουδούσε ο Kermit, περιμένοντας τη Miss Piggy.
1: Hey, remember Miss P here last winter?

0: when she comes.
1: Will you please?
2: She'll be scolding her hairstylist with some language.
3: Το τραγούδι λοιπόν θεωρείται σήμερα παιδικό, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Εδώ, παραδείγματος χάρη, είναι η παλαιότερη ηχογράφηση που μπορέσαμε να εντοπίσουμε από το 1924 με τον Mountain Henry Whiter.

Το τραγούδι αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία, όταν ο Ιησούς επιστρέφει πάνω σε ένα άρμα. Η ιστορία του όμως είναι πολύ πιο σύνθετη. Τη δεκαετία του 1890 λέγεται ότι το τραγουδούσαν οι εργάτες που δούλευαν στην κατασκευή σιδηροδρόμων στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής. Λέγεται μάλιστα ότι λίγα χρόνια αργότερα το τραγουδούσαν και εργάτες σε όλη τη χώρα όταν υποδέχονταν την περίφημη Mother Jones, τη μητέρα του Αμερικανικού συνδικαλισμού. Η ιστορία όμως του τραγουδιού πηγαίνει ακόμη πιο πίσω. Το «She'll be coming round the mountain» δημιουργήθηκε πριν από το 1890 από μαύρους σκλάβους στις φυτείες του Αμερικανικού Νότου. Τότε ονομαζόταν «When the chariot comes» και

φερόταν στο ίδιο άρμα που θα έφερνε τον Ιησού στη Δευτέρα Παρουσία. Στην πραγματικότητα όμως, πιστεύετε ότι αποτελούσε ένα από τα τραγούδια του λεγόμενου Underground Railroad, του μυστικού δικτύου που είχε δημιουργηθεί για την απελευθέρωση των σκλάβων και τη φυγάδευσή τους σε ελεύθερες περιοχές. Περίπου δηλαδή ότι κάνουν σήμερα οι ομάδες που διασώζουν πρόσφυγες από τις δολοφονικές προθέσεις των κυβερνήσεων και το μίσος των εθνικιστών. Τα τραγούδια του Underground Railroad, όπως έχουμε εξηγήσει στο σχετικό αφιέρωμά μας στο Infowar, περιείχαν μηνύματα για τις διαδρομές που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι φυγάδες σκλάβοι, αλλά και τους κινδύνους που θα αντιμετώπιζαν. Όταν λοιπόν θα ξανασιγομουρμουρίσετε το «Δεν τον θέλουμε εμείς το βασιλιά» από το θείασο του Αγγελόπουλου ή όταν ακούσετε τους οπαδούς των Celtics να εξηγούν πού θα πρέπει να χώσει το Λονδίνο τη βασιλική του οικογένεια, να θυμάστε ότι την ίδια μουσική χρησιμοποιούσαν Ιρλανδοί επαναστάτες αλλά και κάτι κυνηγημένοι συνδικαλιστές της Αμερικής. Να θυμάστε επίσης πως αυτό το ρυθμό τον εμπνεύστηκε για πρώτη φορά ένας μαύρος σκλάβος σε κάποια φυτεία του Αμερικανικού Νότου. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν και θα βρίσκονται πάντα στην ίδια πλευρά της ιστορίας.

0: μαγεράκι να πουλάει ριζοσπάς κι ό,τι άλλο διατάξιο ελάς. Να το βράμε στο μαγεράκι να πουλάει ριζοσπάς κι ό,τι άλλο διατάξιο ελάς.
1: Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Εσείς να θυμάστε ότι ιστορίες σαν κι αυτές τις βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Και για άλλη μια φορά να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους ενισχύουν οικονομικά αυτή την προσπάθεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Μήνυμα ενότητας και ανάταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έστειλε η Ρένα Δουρ κατά την εισήγησή της στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ διεμήνυσε ότι τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα και θα είναι παρόν στη Βουλή. Η Ρένα Δούρου τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στη χώρα, ενώ άφησε αιχμές για όσους βγάζουν τις έδρες τους σε πληστηριασμό. Η κυρία Δούρου σημείωσε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κοινή ιδεολογία με την Ελλάς, δεν μπορεί να ταυτιστεί μαζί της, μπορεί όμως να συμπορευτεί όπως και με τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Έδωσε τα συγχαρητήριά του στη Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι ο ίδιος αποσύρθηκε προς χάριν της ενότητας. Ο κ. Πολάκης τόνισε ακόμη ότι στόχος της αριστεράς πρέπει να είναι η κατάκτηση της κυβερνητικής εξουσίας για να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή των πολιτών και αυτό, όπως είπε, να γίνει στον υπαρκτό ορίζοντα της ύπαρξής μας και όχι στη δευτέρα παρουσία. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με διεύρυνση και ανανέωση απίφθινε ο Νίκος Παπάς. Επανέλαβε την πρότασή του για συλλογική ηγεσία, ενώ υπογράμμισε τη συμβολή της Αυγής και του Κόκκινου, τα οποία, όπως είπε, πρέπει να αναβαθμίσουμε και να διαφυλάξουμε. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να αναδειχθούν ο νέος γραμματέας και η Εκλογική Επιτροπή, καθώς και να οριστεί ο δικός χάρτης εν όψη των εκλογών. Την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε ο Δημήτρης Χάντζης Σοκράτης, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφιλε να συμπορευτεί πολιτικά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνικό Μετρό ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του Μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Ζητούν παράλληλα από το Δήμο Αθηναίο να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Η Ανοιχτή Πόλη ζητεί να αποκατασταθεί με εγγυήσεις, διαφάνεια και δημοσιότητα το αίσθημα ασφάλειας στην Κυψέλη. Καθησυχαστικοί εμφανίστηκαν μιλώντας στην ΕΡΤ τόσο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, όσο και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τους οποίους μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ζημιές συνδέονται με πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά στην Επισκοπή στην Κιμιεβίας, για την οποία είχε εκδοθεί μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τις πληροφορίες για τον εντοπισμό ανθρώπινου μέλους μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων 7 στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, ένας άστεγος τηλεφώνησε στο κέντρο άμεσης δράσης, αναφέροντας ότι εντόπισε μια βάλιτσα στο κτίριο η οποία είχε μια περίεργη οσμή. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Γερμανία, την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, Jens Spahn, μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η γέννηση του παιδιού του ιδίου και του σύζυγου του με παρένθετη μητέρα στη ΣΥΠΑ. Να σημειωθεί ότι η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία. Στην αθλητική ενημέρωση, σήμερα τα μεσάνυχτα, ο μικρός τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα, μικρόφωνο για τη συνέχεια, στην εκπομπή Εμένα Μ' Ακούς, με το Λάμπι Ζέζα και τη Ροδάνθη Εροφίλη Μαυραία.
0: Το κόκκινο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εμένα Μ' Ακούς, μια παραγωγή του Sputnik Magazine, εδώ στο κόκκινο στους 105 και 5 στη φωνή της αριστεράς, στα μικρόφωνα για την επόμενη, λιγότερο από μία ώρα, θα βρίσκονται η Ροδάνθη Ροφίλη Μαυρέα
1: και ο Λάμπη Ζέζας
0: και Νοέρα ο Κοσμάς Χάλαρης, καθώς όπως έχουμε πει πλέον υπηρετεί την πατρίδα.
1: Ημαρτών Λάμπη.
0: Στον ήχο θα βρίσκεται η Σοφία Ξερικού και αυτή είναι η εκπομπή όπου η Gen Z σχολιάζει την επικαιρότητα από την δική της ματιά. Έτσι, γιατί έχουμε και αυτή την πλευρά, είμαστε και αυτή η Gen Z που ακούμε συνέχεια, που φταίει για
1: όλα.
0: Για όλα, δεν ξέρω. Τεμπέλη και αυτή η γενιά.
1: Να σου πω κάτι. Πιστεύω κάθε καινούρια γενιά, πάντα οι παλαιότεροι θα πούνε κάτι για τους νεότερους.
0: Τεμπέλδες, δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν θέλουν να γκρινιάζουν που τα ενίκια είναι εκεί που είναι. Γκρινιάζουν για τα ψώνια που δεν μπορούν.
1: Γκρινιάζουν για όλα.
0: Ναι, γκρινιάζουν για όλα. Και γκρινιάζουν που κι ας έχουν πτυχία, δεν θέλουν να δουλέψουν για 600 ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή.
1: Εντάξει, γιατί άμα δεν κάνεις δύο δουλειές για να βγάλεις τα προστοζήν, είσαι τεμπέλης. Το έχω ακούσει πάντως αυτό, πέρα από την πλάκα. Έτσι.
0: Γι' αυτό η κυβέρνηση μας έφερε το 13ωρο, σωστά, έτσι δεν είναι?
1: Και όχι μόνο, και τις υπερορίες που θα πληρώνονται με ρεπό.
0: Σωστά, έτσι.
1: Και όχι μόνο, και τη φορολόγηση των tips. Δεν ξέρω αν το έχεις δει και αυτό, Λάμπη. Δηλαδή, όποιος πάει σεζόν και ουσιαστικά τα πολλά στη σεζόν να τα βγάζει από αυτά που σε πληρώνει ο εργοδότης, γιατί εντάξει, είναι δουλεία, είναι σκλαβιά η σεζόν. Τους νοερούς μας χαιρετισμούς σε αυτούς που δουλεύουν σεζόν, να πούμε εδώ. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση, ο Μίστερ Κούλης, έχει πει ότι ναι, θα φορολογήσουμε τα tips. Και νομίζω ότι τα φορολογούν τα tips.
0: Θα αρχίσουμε να γινόμαστε Αμερικοί τώρα, σιγά σιγά. Να δίνουμε και αυτό, να μην δίνουν τα tips στους εργαζόμενους, εν πάση περιπτώσει.
1: Στο Αμέρικα υπάρχει άλλο σύστημα, νομίζω τα tips είναι υποχρεωτικά, δεν είναι?
0: Ναι, γιατί δεν πληρώνονται βασικά.
1: Εντάξει, εδώ δεν πληρώνεσαι και τα tips που θα παίρνεις θα τα φορολογούμε, γιατί παίρνεις πάρα πολλά λεφτά και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα, μπρίκια κολλάμε. Το κράτος πρέπει να θεμάξει.
0: Πέστα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί άμα δεν πάρει από το παιδί που κάνει σεζόν, αν δεν πάρει λεφτά, από ποιον θα πάρει? Τους εκατομμυριούχους. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Όχι, βέβαια.
1: Κοίτα.
0: Χωρίς αυτούς δεν υπάρχουμε. Λοιπόν.
1: Κοίτα, δεν μπορώ να πω κάτι. Εδώ η κυβέρνηση βγήκε αυτή την εβδομάδα και χειροκροτούσε που π.χ. στο ΜΠΚΠ, θα το πούμε και αργότερα. Δεν κατηγορούνται 11, κατηγορούνται 4.
0: Ναι, φίλε. Ναι.
1: Και αυτό.
0: Χειρήκε τελικά η κυβέρνηση. Είναι αθώα.
1: Και αυτό για την κυβέρνηση είναι, ξέρω εγώ, νίκη, ρε παιδί μου. Και όχι μόνο.
0: Και πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Ναι. Έτσι είπε ο Κυριάκος. Ότι
0: τιμωρήθηκαν,
1: μάλλον σπηλώθηκαν έντιμοι πολιτικοί και θα πρέπει να. Ποιος τώρα θα του ζητήσει συγγνώμη. Βέβαια, δεν ξέρω. Εγώ πάντως ακόμα μετράω τα αρνάκια στην Κρήτη που ήταν παραπάνω από.
0: Προβοκατόρικα είναι αυτά που λες τώρα.
1: Γιατί είναι προβοκατόρικο, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, δεν είναι θράσος να ακούς ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τους πολιτικούς που διασύρθηκαν, ενώ ταυτόχρονα ερευνούνται κι άλλοι από το κόμμα του Μητσοτάκη.
0: Κυβερνητικό.
1: Ναι. Και εγώ να αρχίσουμε. Εσείς πού θα ζητήσετε συγγνώμη σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, άμα θέλετε να πούμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στους αγρότες που δεν πληρώθηκαν τα ποσά που έπρεπε να πληρωθούν?
0: Κάτσε,
1: άνθρωποι οι οποίοι χρεώθηκαν και όχι μόνο, έχασαν κοπάδια, έχασαν σοδιές, έχασαν γενικότερα. Λέω εγώ τώρα.
0: Τι συγγνώμη, αφού δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η αυτοκριτική στο λεξιλόγιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι μια ανύπαρκτη λέξη εδώ και 7 χρόνια. που μάλλον έχουν ξεχάσει ότι κυβερνούν.
0: Όχι, σε παρακαλώ, κάνουν αυτοκριτική. Λένε
1: Πού?
0: Ότι είναι βάζουν καλύτερη κυβέρνηση.
1: Βάζουν τον Παύλο το Μαρινάκι.
0: Καλύτερη κυβέρνηση
1: να λέει δεν είναι αρμοδιότητά μου να απαντήσω.
0: Καλύτερη κυβέρνηση μεταπολίτευση και εσύ πονάς τώρα.
1: Εγώ πονάω.
0: Βρωμαριστερή.
1: Δεν τρέπεσαι, Λάμπη. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω όλοι πονάμε, γι' αυτό κάνουμε έτσι όπως κάνουμε. Okay. Όλοι πονάμε και εντάξει, το είδαμε κάτι άλλο θα να πω, που επίσης μου φάνηκε τώρα ξεφτύλα. Επειδή ξεφτύλα δεν ήμασταν τις προηγούμενες εβδομάδες να το σχολιάσουμε, ήμασταν εκτός. Αλλά π.χ. την περίπτωση που έγινε με τον Ντόκο. Το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, δεν ξέρω. Το είδες, σίγουρα το είδες. Αυτό δεν παίζει να μην το είδες. Που έγινε η όλη κατάσταση με τους δύο φαρσέρ τους Ρώσους και βγήκε μετά ο Ντόκος και είπε ότι ήταν deep fake, ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν υπήρξαν στα αλήθεια αυτοί. Και μετά βγήκαν οι Ρώσοι φαρσέρ και είπαν ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα. Ένα ζουμάκι κάναμε, ξέρω εγώ, και απλά λίγο μεταμφιεστήκαμε.
0: Και παρόλα αυτά.
1: Και όχι μόνο, δεν παραιτήθηκε κανένας, έτσι.
0: Καλά, όχι βέβαια, γιατί αν παραιτηθεί, δεν φταίει αυτό, φταίει. Συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Ήταν, φαντάζομαι, πολύ φυσιολογικό και αυτό το email που έλεγε και ο Ντόκος για να κάνει το Zoom. Βέβαια. Δεν ήταν ανώνυμο όπως το email που του Χρυσοχοίδη, έτσι.
1: Αυτά. Πολλά τα καρφάκια σήμερα.
0: Αλλά ήταν έμπιστο από ό,τι φαίνεται. Και το εμπιστεύτηκε.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Πώς γίνεται ένα απλό email με ένα απλό Zoom να ξεγελάσουν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, εννοείται ότι θα πρέπει να παίρνεις κάποια συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή.
0: Διασφαλίζουν την
1: ασφαλεία. Ποιοι μας προστατεύουν, να τα πάμε και έτσι. Δηλαδή, εσείς τώρα μας προστατεύετε.
0: Ποιοι δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή. Νομίζω ότι.
0: Σε προστατεύουν και σε προστατεύουν από τους αριστερούς τρομοκράτες κτλ.
1: Τι είπες, αριστερούς τι.
0: Τρομοκράτες. Αυτό, τι είναι. Έτσι δεν λένε, τι.
1: Όχι, αυτό το είπανε.
0: Για όλα όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, είναι που δεν είναι τοξική
0: καθόλου
1: η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά η αντιπολίτευση είναι τοξική. Τέλος πάντων.
0: Τρομερά τοξική, γιατί από ό,τι φαίνεται, καλά, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αρχικά δεν καταδίκασε ούτε την επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τις τρεις επιθέσεις και...
1: Μα όλοι την καταδικάσανε, αυτό είναι να μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι η εργαλειοποίηση που έγινε με την επίθεση στα Γκαζάκια τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση που από την αρχή, από την πρώτη στιγμή είδαμε ότι την προσπάθησαν να την ξεζουμίσουν με κάθε τρόπο. Δηλαδή είδαμε και τις δηλώσεις του Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έλεγε ότι φταίει ο Αλέξης ο Τσίπρας και υποστηρίζουν αυτές, με τις πολιτικές τους υποστηρίζουν αυτές τις ενέργειες που έγιναν, που θα έλεγα εδώ ότι εμένα μου φαίνεται ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το ηθικό στοιχείο, το βάλω σε εισαγωγικά αυτό. Ναι, και να πει, εσείς ηθικά δεν είσαστε εντάξει, δεν είσαστε έντιμοι και υποστηρίζετε αυτές τις ενέργειες, λοιπόν, που νομίζω κανένας δεν τις υποστήριξε. Μόνο η Κωνσταντοπούλου είπε και βγήκε ότι... πάτε να το εργαλειοποιήσετε, νομίζω. Κάτι τέτοιο ήταν η δήλωσή της στην αρχή. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Περιπτώσει αυτό που είδα.
1: Αλλά ναι, δηλαδή είναι αισχρό και χυδαίο όλο αυτό, θεωρώ. Έτσι. Όχι επειδή έγινε προς τον Αλέξη Τσίπρα, σε οποιονδήποτε και να γινόταν. Αυτή η τακτική είναι χυδαία. Εντάξει, λάσπη, είπαμε. Έχει συνηθίσει να πετάς λάσπη. Αλλά. Ποιος θα σε πιστέψει.
0: Πάντως η κυβέρνηση το αντιμετώπισε άμεσα, έβγαλε κατευθείαν μπλουζάκια και πήγε στο σημείο.
1: Τα οποία έλεγαν...
0: Δεν φοβόμαστε.
1: Μάλιστα. Αυτό μου θύμισε, ξέρεις τι, Θανούλη Πλεύρη, ένα πρωί, πολύ πρωί στα Εξάρχεια, ο οποίος έλεγε...
0: Το γνωστό βίντεο, το viral.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και κοιτούσε δεξά-ζερά, πότε θα φύγει.
0: Μπήκε στα μάτια και έφυγε, αντίο.
1: Κάτι δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων.
0: Να πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Ναι, και επαναρχόμαστε. Nevertheless, in my just for the occasion, it's number 32, not the other situation. With the beam, who's your feet, then don't change the station. Because you're leaving on a permanent vacation. Well, I'm a disaster. I'm like a full master. Put on the tape, a rock, you get a blaster. It's not about the money, cause it tells the resorts about sweating all the is in the bike I shorts.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, ακούσαμε το Fat Lip των Sum 41 και γιατί ευχαριστώ Ροδάνθη που μου άφησες να κάνω αυτή τη μουσική επιλογή.
1: Εννοείται, τι σου λέγα ποτέ εγώ όχι.
0: Γιατί είναι έτσι από τα τραγούδια που...
1: Αν ήταν εδώ ο κόσμος θα έλεγε ναι.
0: Από τα τραγούδια που έτσι έχουν σημαδεύσει μια γενιά. Είναι το τον Sum 41 από το άλμπουμ All Killer No Filler που συμπληρώνει τα 25 του χρόνια φέτος και είπαμε για τα της κυβέρνησης. Ορίστε, είπε, ναι, ήδη ο Κοσμάς μας έστειλε μήνυμα.
1: Στο πάστο, ξέρω.
0: Λοιπόν, και ας πούμε τα δικά μας, αφού είπαμε τα της κυβέρνησης, ας πούμε τα της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι, να πάμε να σχολιάσουμε.
0: Έχουμε πολλές εξελίξεις. Δεν έχουμε, για να μην βαριόμαστε.
1: Δεν νομίζω ότι βαρεθήκαμε καθόλου αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε ότι βαρεθήκαμε να βλέπουμε ήταν οι λεγόμενες ανεξαρτοποιήσεις και κάποιες παρετήσεις. Λίγες, πιο λίγες οι παρετήσεις παρά οι ανεξαρτοποιήσεις. Βουλευτών και μελών του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ που, εντάξει, καλός ή κακός, πιστεύω ότι αυτοί που αποχαιρέτησαν το κόμμα ταξιδεύουν για να πάνε σε ένα άλλο κόμμα που ζητά να έρθει ο καθένας μόνος του, ένας-ένας, να διαβεί την πόρτα της Ελλάς.
0: Για τις μετακινήσεις ενδεχόμενες, λες, στην Αμαλία ή στην Ιθάκη, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, δεν είναι ενδεχόμενες. Πιστεύω ότι ακόμα και κάποιοι πριν παραιτηθούν ήταν ήδη εκεί. Για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Για να είμαστε εντάξει.
0: Στελέχοι είχαν κάνει έτσι δηλώσεις.
1: Και άλλωστε οι δηλώσεις παραίτησης και οι πράξεις τους δείχνουν, δεν δείχνει ξεκάθαρο. Κάνει νιάου στα κεραμίδια, ρε παιδιά, δηλαδή. Δεν θέλει και πολύ μυαλό.
0: Πάντως έχουν το παράδοξο το ότι άτομα που δεν αποχώρησαν την περίοδο Κασελάκη που αποχωρούν τώρα. Τώρα που θεωρητικά δεν υπάρχει αυτή η αλλαγή πολιτικής που ίσως να επιχειρήθηκε επί Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, και είναι και το ίδιο θέμα το ότι όσοι έλεγαν και τότε να παραδώσουν οι βουλευτές που έφευγαν από το κόμμα τις έδρες τους, τώρα κάνουν το ίδιο και δεν πράττουν αυτό που ζητούσαν.
1: Ναι, και προσωπικά σκέφτομαι τελικά η Λαϊκή Βούληση ψηφίζει το κόμμα ή το πρόσωπο και εσύ ο ίδιος όντας βουλευτής τι πρέπει να πράξεις.
0: Και όχι βουλευτής, απλά βουλευτής κόμματος που υποτίθεται έτσι ότι πρόσκειται στην αριστερά. Κόμματος της αριστεράς που έχει.
1: Ναι, γιατί εννοείται ότι θέλεις να
0: λογοδοτεί στα μέλη. Έτσι,
1: ναι, γιατί εννοείται ότι θέλεις να υπηρετήσεις με την κοινωνία ανθρώπους οι οποίοι έχουν λιγότερες ευκαιρίες σε αυτή τη ζωή. Εννοείται να κάνεις ένα έργο κοντά στο και να είναι κοντά στο λαό, okay.
0: Και έτσι να υπηρετήσει και την...
1: Και τη βούλησή του.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, γι' αυτό λέω τελικά τι ψηφίζει ο κόσμος και εσύ ο ίδιος τι πράττεις και τελικά μήπως αυτό που πράττεις, γιατί όταν έρχεται η δικιά σου η σειρά, δηλαδή όταν είσαι έξω από το παιχνίδι, είναι πολύ εύκολο να μιλήσεις, αλλά ναι, όταν έρχεται η δικιά σου η σειρά, διότι έχεις αποφασίσει ότι μάλλον κάπου αλλού θα είμαι καλύτερα και ξαφνικά δεν είναι το εμείς, είναι το εγώ, το οποίο το νομίζω το χρησιμοποιείς και έναν μανδύα ότι θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα συμφέροντά σας κάπου αλλού. Okay. Ναι, εντάξει. Νομίζω είναι λίγο υποκριτικό.
0: Εν πάση περιπτώσει, οι εξελίξεις τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Και
1: όχι μόνο στο κόμμα, και στην νεολαία.
0: Και στην οργάνωση της νεολαίας ακριβώς. Είχαμε την παρέτηση 63 μελών από την Κεντρική Επιτροπή και μελών, κάποιων μελών από την Πολιτική Γραμματεία. Είχαμε και την παρέτηση 5 μόλις μελών από το Προεδρείο της Νεολαίας συμπεριλαμβανομένου και του Γραμματέα.
1: Εντάξει, περίεργη η φασούλα με την νεολαία, γιατί είδαμε
0: ανακοινώσεις.
1: Ναι, είδαμε δύο ανακοινώσεις που η μία, εγώ την πρώτη δεν την κατάλαβα. Μία ανακοίνωση η οποία βγήκε μετά την τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, την προτελευταία Κεντρική Επιτροπή. Μία ανακοίνωση που εγώ προσωπικά όταν τη διάβασα δεν την κατανόησα. Ούτε κατανόησα προσωπικά το ακούσαμε όλα τα μέλη μας.
0: Ναι, πάση περιπτώσει αυτό.
1: Ούτε αυτό το κατάλαβα.
0: Αν και δεν υπογράφεται επίσημα, θεωρητικά υπογράφεται από 5 άτομα. Από τα 5 άτομα που αποχώρησαν από το Προεδρείο.
1: Ναι. Και προσωπικά. Εμένα προσωπικά. Τι να πω. Με εξέπληξε όλο αυτό.
0: Ναι,
1: όχι ωραία. Και μετά είδαμε και μια δεύτερη ανακοίνωση που ήταν τελείως διαφορετική από την πρώτη. Η οποία τέλος πάντων συνέχιζε στην απάντηση που είχε δώσει και τελευταία Κεντρική Επιτροπή ή προτελευταία, συγγνώμη, Κεντρική Επιτροπή του προηγούμενου Σαββάτου.
0: Και να πούμε και το σημαντικό ότι εξελέγει η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μετά.
1: Νομίζω, θεωρώ ότι ήταν κατ' εμέ η καλύτερη.
0: Θα φανούν όλα αυτά, δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα.
1: Σίγουρα, εντάξει, νομίζω ότι όλο αυτό είναι για αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Έτσι. Και σαφώς εγώ κάτι, μια δική μου παρατήρηση όσον αφορά και τις τοποθετήσεις τόσο της Ρένας Δούρου όσο και του Νίκου Παπά στην Κεντρική Επιτροπή, άκουσα μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ τις λέξεις ανανεωτική αριστερά και σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία. Θα δούμε τι θα
1: σημαίνει.
0: Και η Ρένα Δούρου, θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε μέλλον και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δηλώσει ότι είναι εδώ και θα είναι εδώ και στις επόμενες.
1: Ναι, εκλογές. Νομίζω αυτό το είπε και ο Πολάκης.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. ...91 και 4...

0: Ξεκινάμε λοιπόν το δεύτερο μέρος με κάτι που διαβάσαμε σήμερα το πρωί, τουλάχιστον εγώ το διάβασα, δεν ξέρω και εσύ αν το είδες, Λάμπη. Μία ανάρτηση που έκανε ο Petit Coulis σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε το κράτος δικαίου. Και ο Κυριάκος, τέλος πάντων, είπε ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε σταθερή πρόοδο, δεν ξέρω που την είδε, και ότι αυτή η έκθεση επιβεβαιώνει τη θετική πορεία μας. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία τα ακούω εγώ όλα.
0: Συμφωνείς και παυξάνεις,
1: Παραπάνω μη σου πω.
0: Εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί στην έκθεση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζεται νομίζω με εντόνο στο ζήτημα των υποκλοπών. Ζήτημα που π.χ. όταν ήταν να έρθει στη Βουλή με τον Ντίλιαν η κυβέρνηση είπε όχι, δεν τον θέλουμε, δεν το φέρουμε το θέμα στη Βουλή. Λοιπόν, δεν μπορεί να καταθέσει, δεν. Ναι, αλλά κατά τα άλλα πάει καλά αυτή η χώρα, σταθερή πρόοδο, ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Πάμε παρακάτω. Όλα καλά. Όλα καλά τα βλέπω.
0: Εσύ όλα καλά τα βλέπεις, τελικά όχι στους στραβούς ο μονόφθαλμος. Και από τα δύο μάτια. Ναι, κάπως έτσι νιώθω. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό με την υπόθεση π.χ. των... δεν είναι μόνο υπόθεση των παρακολουθήσεων, είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΟΠΕΚΕΜΠΕ. Αλλά ακόμα και το θέμα των τεμπών, της δίκης των τεμπών που έχουν περάσει πόσα χρόνια και ακόμα δεν έχουμε εξελίξει το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Βλέπουμε πώς πάει η δίκη, πάει...
0: Αργά τα ζώα μου, αργά. Ναι, αλλά κατά τα άλλα σε αυτή τη χώρα υπάρχει σταθερή πρόοδος και επιβεβαιώνει τη θετική της πορεία. Νομίζω είναι εμφανές.
1: Ναι, αμφιβάλλεις.
0: Τι να πω, ναι βέβαια, και βέβαια αμφιβάλλω δηλαδή.
1: Τροπή σου Ρόδα, την τροπή σου.
0: Βέβαια αμφιβάλλω δηλαδή.
1: Πες μου ότι δεν θα ψηφίσεις και cool, δηλαδή τώρα εντάξει.
0: Πού ζούμε σε τσιχλόφουσκα ξέρω εγώ, πού ζούμε ξέρω εγώ σε γυάλα και δεν βλέπουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή πραγματικά αναρωτιέμαι ποιοι πείθονται από αυτά τα λόγια. Δηλαδή πόση δουλειά να κάνει και αυτός και ο Σκάι, δηλαδή πόση δουλειά να κάνει. Πόσοι, πώς πείθεις δηλαδή τον κόσμο και έξω λέγοντας αυτά τα πράγματα.
1: Κοίτα,
0: σοβαρός πολιτικός.
1: Όταν βλέπω αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο της αποσυσπήρωσης της αντιπολίτευσης, της πολυδιάσπασης της αντιπολίτευσης και της ουσιαστικά, ναι μεν φθοράς του κυβερνητικού σχήματος, αλλά μιας φθοράς η οποία δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή
0: όχι, βγαίνουν πρώτοι.
1: Η πρωτιά δεν έχει χαθεί από τη Νέα Δημοκρατία, παρότι υπάρχει μια φθορά μεγάλη. Μεγάλη φθορά. Δηλαδή αυτή τη φθορά υποκανονικές συνθήκες θα την είχε εκμεταλλευτεί ένα κόμμα και θα...
0: Ναι, μιλάς για την αντιπολίτευση, η οποία αντιπολίτευση, συγγνώμη κιόλας, είναι... Τι να πω, εντάξει, μόνο με το όταν συστήθηκε το κόμμα του Τσίπρα είδαμε μια αλλαγή στο πολιτικό πεδίο, όπως και με τη σύσταση του κόμματος Καριστιανού, μια αλλαγή προς το σε συγκεκριμένο όμως
1: με ποια έννοια πόλο. Αλλαγή?
0: Με την έννοια το ότι βλέπουμε να μπαίνει στη Βουλή, είδαμε τουλάχιστον να μπαίνει στη Βουλή με τις δημοσκοπήσεις, τα ποσοστά που τις έδινα.
1: Ναι, αλλά και πάλι δεν απειλείται αυτή πρωτιά του Μητσοτάκη.
0: Η Νέα Δημοκρατία, όχι βέβαια δεν απειλείται. Ίσα κιόλας οι περισσότεροι και δημοσιογράφοι λένε ότι είναι εμφανές ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Νομίζω και η ίδια η Νέα Δημοκρατία το ξέρει αυτό. Νομίζω έχουμε ακούσει και στελέχη της να το λένε αυτό. Εγώ π.χ. είδα τις προάλλες τον Κερίδη να λέει με ένα πιο σοβαρό Πασόκ, αυτό μου θυμίζει κάτι άλλες εποχές, μπορεί και να συνεργαστούμε, αλλά όχι το Πασόκ του Νίκου του Ανδρουλάκη.
1: Και ακούσαμε και κάποιες δηλώσεις από πλευρά.
0: Εγώ επίσης θα πω γιατί δεν σας κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω σας κάνει τα μάμ, εντάξει. Τα βρίσκετε. Τι, επειδή τον παρακολουθούσατε. Καλά, όχι μόνο αυτό, αλλά ναι.
1: Αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος να το κρατάει τον Ανδρουλάκη.
0: Γι' αυτό λέω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το έχουμε ακούσει αυτό το σενάριο περί συνεργασίας. Όπως επίσης έχουμε ακούσει το σενάριο πρόωρων εκλογών. Ασχέτως αν επιμένουν να λένε επισήμως το 27.
1: Την άνοιξη του 27, ναι.
0: Αλλά έχουμε δει και μέλη που ανεπισήμως εισαγωγικά λένε για το φθινόπωρο. Όπως επίσης και η περίπτωση του ντόκου που βαστάει την εθνική ασφάλεια στα χέρια του. Που επίσης μαρτύρησε ότι μην το κάνετε αυτό, έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό. Λοιπόν, το φθινόπωρο. Νομίζω ότι ακόμα και η περιοδία στην έδεια που πήγε ο Μητσοτάκης δείχνει ότι προετοιμάζονται.
1: Εντάξει, μα το επιβεβαίωσαν κιόλας ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Χωρίς. Εντάξει. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η συνεχής διαβεβαίωση ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά ίσως κάποιες κινήσεις, κάποια πράγματα που βλέπουμε να δείχνουν κάτι διαφορετικό, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές.
0: Και δεν το ξέρεις, αλλά οφείλεις να το έχεις στο μυαλό σου.
1: Τον Οκτώβριο, παραδείγματος χάρη, μετά τη ΔΕ, πιθανότητα.
0: Κάποιοι λένε και πριν τη ΔΕ.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουσα και αυτό το σενάριο για πριν τη ΔΕΘ και μάλιστα αρχές Σεπτέμβρη.
1: Για αρχές Σεπτέμβρη λίγο δύσκολο να προλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι δημοσιογράφοι π.χ. υποστηρίζουν ότι έχουν ακούσει έτσι, από άλλες πηγές, το λέω εγώ αυτό τώρα. Ναι. Δεν είναι δική μου αυτή η πηγή. Συγκεκριμένα εγώ το άκουσα από αυτό από δημοσιογράφους της ΕΦΣΥΝ.
1: Ναι. Εντάξει, λοιπόν, θα το δούμε.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει. Δηλαδή, για να το λένε οι υπόλοιποι επαγγελματίες.
1: Όχι,
0: σίγουρα υπάρχουν. Προφανώς συζητιέται και αυτό το σενάριο.
1: Σίγουρα υπάρχουν μέσα στην ουδού συζητήσεις για αυτό το σενάριο. Δεν ξέρουμε σε τι έχει καταλήξει ο Μητσοτάκης. Σίγουρα θα έχει καταλήξει σε κάτι.
0: Σίγουρα ξέρουν. Αλλά τέλος πάντων, η απουσία αντιπολίτευσης, ενισχυμένης αντιπολίτευσης, να υπάρχει μαζικότητα από τον κόσμο, να υπάρχει μια άλλη διέξοδο να ψηφίσουν κάτι. Δεν νομίζω ότι το έχουμε δει δημοσκοπικά και να περνά να είναι πολύ κοντά με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Ακόμα και το κόμμα του Τσίπρα. Δεν είναι μικρή η ψαλίδα, μεγάλη είναι η ψαλίδα.
1: Φαίνεται να καθιερώνεται στις 10 μονάδες. Εγώ θα πω ότι πιθανότητα στις εκλογές θα δούμε αυτή τη διαφορά, με διαφορά 10-12 μονάδων.
0: Κοίτα, ναι, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι απόδειξη, είναι απλά μια ένδειξη. Οπότε έχουμε δει και στις προηγούμενες εκλογές.
1: Καλά, ναι, πάθαμε... σίγουρα. Βασιζόμαστε στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, γιατί πάθαμε μια συγκοπή, νομίζω, μετά από αποτελέσματα. Νομίζω κανείς δεν περίμενε αυτά που είδαμε.
1: Ναι.
0: Και είδαμε την αυτοδυναμία μετά να μας τυπά την πόρτα και μια αυτοδυναμία που μας τυπά και με τα σκάνδαλα και με το ό,τι συμβαίνει κοινοβουλευτικά. Γιατί ό,τι κάνει η κυβέρνηση. Ουσιαστικά μας λέει έμεσα, μάλλον ναι, έμεσα μας λέει είμαι η πλειοψηφία και κάνω ό,τι θέλω.
1: Ναι, και
0: κάνω πλέον, ό,τι θέλω.
1: Και πλέον αυτό δεν ανατρέπεται από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε και στην πράξη. Και ίσως να είναι κάτω αφήγημα Μητσοτάκης ή χάος, έτσι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, είναι το δίλημα της σταθερότητας. Τέλος πάντων, πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Και για όλα αυτά που λέγαμε ότι δεν είπαμε στις δύο προηγούμενες εβδομάδες που δεν κάναμε εκπομπή, ένα γεγονός το οποίο δεν σας έχει περάσει έτσι ας πούμε από την επικαιρότητα πλέον και δεν συζητάτε τόσο, είναι η δολοφονία από δύο αστυνομικούς στο Άργος, ενός 20χρονου, ενός παιδιού.
1: Του Θοδωρή.
0: Στην ηλικία μας, ακριβώς.
1: Για να λέμε και το όνομά του.
0: Του Θοδωρή, ο οποίος μάλλον έπρεπε, ήταν απειλή και έπρεπε να αντιμετωπιστεί έτσι με αυτόν τον τραμπικό τρόπο, γιατί έτσι λειτουργεί η αστυνομία στην Αμερική, όχι στα δημοκρατικά κράτη. Έτσι λειτουργεί στην Αμερική του Τραμπ με τον ICE και τα λοιπά. Έτσι λειτουργούν εκεί οι ένστολοι. Εν πάση περιπτώσει, ας μην βάλουμε πάρα πολύ το κλίμα και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι θετικό.
1: Καλά,
0: δεν μπορούμε να βρούμε κάτι θετικό στη συγκεκριμένη υπόθεση και επειδή έχει σαφώς πέρασε κάποιος καιρός και όλοι.
1: Καλά, δεν είναι και πολύ καιρό.
0: Όχι, γνωρίζουν ενώ την υπόθεση. Δεν θα μπούμε πάρα πολύ μέσα στο θέμα. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη. Θα πούμε ότι
1: ήταν κατάπτυστες οι δηλώσεις του δημάρχου του Άργους, του Γιάννη Μαλτέζου.
0: Και του πρώην δημάρχου του Άργους.
1: Ναι, γαλάζιων δημάρχων, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι οποίοι τέλος πάντων υποστήριξαν και υπερασπίστηκαν τους δύο. Και νομίζω είχα δει κάποτε, έλεγαν μπορεί να υπάρχει και τρίτος αστυνομικός που να εμπλέκεται στην όλη υπόθεση, αλλά δύο έχουν προφυλακιστεί, οι οποίοι τέλος πάντων, μάλλον ο Μαλτέζος, για να μην τα πράγματα με το όνομά τους, ανέρτησε μία δήλωση του στο Facebook, όπου δεν ξέρω, όταν
0: έκανε και μισά αναπηρικά σχόλια και τα πάντα.
1: Όχι, κούνησε το δάχτυλο στη μάνα του δολοφονημένου Θοδωρή, λέγοντάς της ότι γνώριζες ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζεται για προβλήματα αυτισμό και τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους και μπορεί να προκαλέσει και να κινδυνεύσουν αθώοι πολίτες.
0: Άρα αναπηρία ίσον πρόβλημα, αναπηρία ίσον κίνδυνος, μάλιστα.
1: Ναι, επίσης θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτισμό, γιατί είδαμε και σχόλια όπως είχε αυτισμό

0: και 89% αναπηρία πώς οδηγούσε κλπ. Εδώ θα πούμε ότι είμαστε πολύ πίσω και δεν έχουμε ενημερωθεί και δεν ενημερωνόμαστε για το τι εστί φάσμα του αυτισμού και ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ λειτουργικοί, κάποιοι από αυτούς, κάποιοι όχι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες, κάποιοι να έχουν και πολύ ψηλό IQ και μπορεί να μην μπορούν απλά να κάνουν το πιο απλό πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι όποιος, όπως...
0: Και απλά αυτό το παιδί έχασε
1: είναι,
0: τη ζωή
1: είναι...
0: του, πέρα από αυτό, επειδή ήταν νευρο...
1: Διαφορετικό, ναι.
0: Ναι. Και τι πάει ήταν... να πει, θα κλείσουμε όσοι είναι διαφορετικοί από εμάς, τους κλείσουμε σε ένα σπίτι.
1: Ναι,
0: τι πράγματα είναι αυτά.
1: Δεν...
0: Και επίσης δεν προκάλεσε κανένα. Απλά αντέδρασε διαφορετικά σε έναν έλεγχο της αστυνομίας.
1: Προσπάθησε να ξεφύγει και αυτός είναι λόγος.
0: Όχι,
1: ότι προσπάθησε να ξεφύγει.
0: Μα να πω κάτι, ακόμα και κάποιος ο οποίος έχει παρανομήσει ή έχει, τέλος πάντων, μπορεί να θεωρηθεί εγκληματίας κλπ. Η αστυνομία έχει συγκεκριμένα πρωτόκολλα που σου λέει ότι μόνο αν επιληθεί η ίδια σου η ζωή θα προβεί σε...
1: Ή κάποιον, τέλος πάντων.
0: Ή και πριν στοχεύσεις απευθείας, στοχεύει στα πόδια, στα χέρια που δεν υπήρχε εδώ. Και εδώ δεν υπήρχε και απειλή κιόλας. Δηλαδή,
1: γιατί μιλάμε και για σφαίρες στο κεφάλι, έτσι, όχι.
0: Μιλάμε για την ακρίβεια για το ότι το παιδί εκτελέστηκε εν ψυχρό από πίσω κιόλας. Και με σφαίρες που τουλάχιστον διαβάσαμε σε ρεπορτάζ ότι δεν θα έπρεπε να έχει.
1: Άλλον να έχουν απαγορευτεί.
0: Η ελληνική αστυνομία. Και δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του πρώην δημάρχου Άρους και του νυν δημάρχου. Είναι και δηλώσεις του Σωματείου της Ελλάς στο νομό Ηλίας που έβαλαν ανακοίνωση υπεράσπισης των συναδέλφων τους και είπαν ότι εντάξει ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι ένα δυσάρεστο γεγονός να χάνεις το παιδί σου πάντως.
1: Ίσως
0: και χωρίς να φταίει.
1: Για το κράτος, για όλους αυτούς είναι μια παράπλευρη απώλεια. Προσπαθούσαν να το πουλήσουν και εδώ... Θύμισε πολύ την υπόθεση του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Προσπάθησαν να το εμφανίσουν ως ένα κατά λάθος ότι εξωστρακίστηκε η σφαίρα. Και,
0: ναι, μα ούτε αυτό δεν είναι. Επίσης, γιατί λέγονται ψέματα από την αρχή. Το ότι το σαπίλησε. Το ότι είχε αεροβόλο όπλο ακούστηκε. Το ότι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Mm-hmm. Αφού στην πορεία αποδείχτηκε, μάλλον από την αρχή αποδείχθηκε, ότι δεν υπήρχε καν όλα αυτά που λέγονται.
1: Εντάξει, ναι, σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνεται.
0: Μιλούσαν για 13 πυροβολισμούς και ήταν 21. Οκ, και υπάρχει βίντεο γι' αυτό.
1: Και υπάρχει.
0: Υπάρχει βίντεο που ακούγεται να λένε έπεσε κάτω Τουρκαλάς, γιατί...
1: Να.
0: Υπάρχει, δηλαδή, πέρα από το μισαναπηρισμό, υπάρχει και ρατσισμός.
1: Και
0: το ρατσιστικό κίνητο.
1: Δεν γλιτώνουμε από πουθενά.
0: Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι διώκονται με το βαρύτερο, εννοείται με τη βαρύτερη κατηγορία και βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να είναι με το θύμα και όχι με το θήτη. Και έχουν εκλεχτεί και σου λένε, ξέρω εγώ, θα πρέπει να το έχεις, ξέρω εγώ, κλειστό στο σπίτι σου το παιδί σου. Και ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Τυχαίο, δυστάριστο, συγγνώμη, γεγονός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αυτό είναι ίστατη παρακμή. Νομίζω απλά αυτά που βιώνουμε και ακούμε απλά επιβεβαιώνουν την παρακμή την οποία βρισκόμαστε, πολιτική, κοινωνική, αλληλένδετα είναι.
1: Ναι, σαφώς, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, πού είναι η ανθρωπιά, ρε παιδιά? Πότε ξεχάσαμε να είμαστε άνθρωποι? Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και το λέω σε ένας νέος άνθρωπος αυτό, έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής και για να μην σας αφήσουμε έτσι σε αυτό το κλίμα να κάνω, αν θέλεις, ένα σχόλιο να κάνουμε, ρε Δάνθη, γιατί εντάξει, είμαστε, λέμε όλα αυτά που λέμε και πολύ σωστά τα λέμε, ένα σχόλιο για μια πολύ αναμενόμενη κυκλοφορία. Είναι Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Όχι, Θεέ μου, όχι κι εσύ.
1: Που έχει συγκεντρώσει, να σου πω κάτι. Είναι σταθερά στο νούμερο 1 των συζητήσεων αυτές τις μέρες. Δεν μπορούμε να το παραλείψουμε.
0: Μπαίνω Facebook και το πρώτο post που βλέπω είναι για την Οδύσσια.
1: X, το Instagram, παντού. Όλα, γιατί την Οδύσσια δεν την έχουμε δει.
0: Η καλύτερη, ακόμα. Ούτε εγώ την έχω δει, ναι, και μπορώ να πω ότι δεν θα ήθελα να πληρώσω για να τη δω. Να είμαι ειλικρινής.
1: Έχουν υποθεί πολλά ανάμεικτα τα σχόλια. Πάντως δεν μπορούμε να παραλείψουμε όλα αυτά τα ρατσιστικά σχόλια που είχαν υποθεί μόνο και μόνο στην ανακοίνωση του cast για αυτήν την ταινία. Και ένα ακόμα σχόλιο, το ότι μια ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα χωρίς να θέλουμε να προδικάσουμε το ότι η ταινία δεν είναι καλή ή δεν αξίζει.
0: Γυρίστηκε και στην Ελλάδα μερικά πλάνα. Ναι, ναι, ναι. Συγκεκριμένα στα μέρη μου ήταν τα μερικά.
1: Ακριβώς. μια ταινία που γυρίστηκε, όπως είπες, και στην Ελλάδα δεν έχει κανέναν Έλληνα ηθοποιό.
0: Ναι, δηλαδή επίσης πώς μπορούμε να μιλάμε για συμπερίληψη όταν η θεματική μιας ταινίας είναι χ και βλέπεις ηθοποιούς ψι. Και okay, είδαμε πολλές αναλύσεις για την Ελένη της ταινίας του Νόλαν, επειδή η ηθοποιός είναι μαύρη.
1: Λουπίτα Νιόγκο, μια εξαιρετική ηθοποιός.
0: Ναι, που προσωπικά εγώ θα πω ότι δεν έχω πρόβλημα με το αν είναι μαύρη ή όχι. Περισσότερο δυσαρεστήθηκα με αυτά που άκουσα να λέει για τον Όμηρο και για το χρόνο που έδωσε στις γυναίκες. Γι' αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Περιπτώσει είναι κάτι που συζητάτε πολύ, ναι.
0: Υποδίεσαι ένα ρόλο που θα πρέπει να ξέρεις και το τι είναι. Τέλος πάντων, θα πούμε ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι διαφήμιση για την ταινία του Νόλαν, έτσι.
1: Εντάξει, νομίζω όχι διαφήμιση. Είναι κάτι που συζητάτε, δεν μπορούμε να το παραλείψουμε.
0: Νομίζω πολλοί θα πάνε να δουν αυτή την ταινία επειδή έχουν ακούσει ταχύ σχόλια και θα είναι πολύ περίεργοι. Προσωπικά, Λάμπη, εγώ είδα και τέσσερα αστεράκια και κάποιος να παρομοιάζει την Άννα Hathaway ως να λέει ότι έχει ελληνική ομορφιά.
1: Θα τα δούμε όταν δούμε και την ταινία.
0: Τέλος πάντων, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε.
1: Για ακόμα ένα Σαββατοκυριακό, καλοκαιρινό, ζεστό πολύ. Το εμένα μ' ακούς ήταν στα μικρόφωνα του Κόκκινου. Να σας ευχηθούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Συνεχίστε να ακούτε Κόκκινο και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Μήνυμα ενότητας και ανάταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έστειλε η Ρένα Δούρου κατά την εισήγησή της στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ διεμήνυσε ότι τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα και θα είναι παρόν στη Βουλή. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τους πρώην βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα, διατηρώντας τις έδρες τους, κάτι που, όπως είπε, ενισχύει την απαξίωση της πολιτικής και τροφοδοτεί την αντίληψη ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Η κυρία Δούρου σημείωσε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κοινή ιδεολογία με την Ελλάς, δεν μπορεί να ταυτιστεί μαζί της. Μπορούμε όμως να συμπορευτούμε όπως και με τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Έδωσε τα συγχαρητήριά του στη Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι ο ίδιος αποσύρθηκε προς χάριν της ενότητας. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με διεύρυνση και ανανέωση απίφθινε ο Νίκος Παπάς. Επανέλαβε την πρότασή του για συλλογική ηγεσία μέχρι τις εκλογές, ενώ υπογράμμισε τη συμβολή της Αυγής και του Κόκκινου, τα οποία, όπως είπε, πρέπει να αναβαθμίσουμε και να διαφυλάξουμε. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να αναδειχθούν ο νέος γραμματέας και η Εκλογική Επιτροπή, καθώς και να οριστεί ο δικός χάρτης εν ώψη των εκλογών. Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η φωτιά στην Επισκοπή στην Κιμιεβίας, για την οποία έχει εκδοθεί μήνυμα το 112 για προληπτική απομάκρυνση. Άνοιξε από σήμερα η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τις πληροφορίες για τον εντοπισμό ανθρώπινου μέλους μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων 7 στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, ένας άστεγος τηλεφώνησε στο κέντρο της άμεσης δράσης, αναφέροντας ότι εντόπισε μια βαλίτσα στο κτίριο η οποία είχε μια περίεργη μυρωδιά. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει για αύριο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ζητώντας την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Στη διεθνή ενημέρωση, το σφυροκόπημα εναντίον του Ιράν συνέχισαν οι ΗΠΑ για 7η συνεχόμενη νύχτα, βάζοντας ως στόχο και ενεργειακές υποδομές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα από τις 6 Ιουλίου έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 50 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει περισσότερους από 500. Το Ιράν έχει αναστείλει τις δεσμεύσεις του στο Μνημόνιο Κατανόησης, ανέφερε ο Ιρανός αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Σε επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων σε Κουβέιτ και Ιορδανία προχώρησε ως αντίπεινα η Τεχεράνη. Στην αθλητική ενημέρωση, σήμερα τα μεσάνυχτα, ο μικρός τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή Το Χαμένο Σαββατοκύριακο με τον Θοδωρή Μανίκα.

Σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 5, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μάνικας και θα είμαι παρέα σας μέχρι τις 7 εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω παρέα μου σήμερα εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου τον Γιάννο Ηλιάδη, τον ηχολήπτη μας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Όπως γνωρίζετε οι τακτικοί ακροατές και όπως σας έχω συχνά πει από πέρσι το καλοκαίρι, ένα χρόνο τώρα, στην ζώνη αυτή του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, οπότε επικοινωνείτε με την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια για οποιαδήποτε ερώτηση, παρατήρηση, υπόδειξη, ακόμη και επίπληξη αν προκύπτει κάτι τέτοιο. Για οτιδήποτε θέλετε να απευθύνετε λοιπόν προς το χαμένο Σαββατοκύριακο ή προς το κόκκινο, επικοινωνείτε με γραπτό μήνυμα, γράφετε το όποιο μήνυμά σας και το στέλνετε μέσω της εφαρμογής Viber στο 6985870059. Ξαναλέω το νούμερο για αποστολή γραπτών μηνυμάτων μέσω Viber, 6985870059. Αυτή ήταν η πολυπράγμων Jessie Ware που ξεκίνησε το απόψινό, το σημερινό χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας μια βόλτα, τώρα εποχούμενη αυτοκινήτου, τζιπ, ύπου ή δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως, ride ήταν αυτό που μας τραγούδησε η Jessie Ware και μένω για λίγο στο σύγχρονο ρεπερτόριο. Να πάω από την Jessie Ware στην τζάζι με τις πολλές συνεργασίες, με τα πολλά ντουέτα. Και ένα από τα πιο πρόσφατα ντουέτα της είναι αυτό με τον Chris Lorenzo στο Invisible που ήδη ακούμε.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Jazzy, πιο γνωστή και σαν, μάλλον πιο γνωστή, κατά κόσμο γνωστή σαν Yasmin Byrne, παλιότερα ως Jazzy Jazz και τώρα ως Jazzy Σκέτο, η Ιρλανδέζα Jazzy, τραγουδοποιός, τραγουδίστρια και DJ, και ως DJ την άλλη Κυριακή 26 Ιουλίου παίζει στη Ζάκυνθο, στο Karma Beach Club. Όποιοι βρίσκονται εκεί για διακοπές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την Jazzy στα πλατό από κοντά. Εδώ την ακούσαμε μαζί με τον Chris Lorenzo στο πρόσφατο πόνημά τους Invisible. Το χαμένο Σαββατοκύριακο για τη συνέχεια στέκεται σε ένα άλλο ντουέτο μετά την Jazzy και τον Chris Lorenzo. Θα πάω να συναντήσουμε την Jill Scott και την Tierra Wack, που μαζί οι δυο καλλιτέχνηδες από τη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψαν το κομμάτι North Side, έναν ύμνο στη γενέτειρά τους στη Φιλαδέλφια σε παραγωγή του DJ Premier. Δεν έχω να πω περισσότερα γι' αυτό, ας

0: Thank you, Tierra Whack. Thank you for FOXing with a girl. You know I love you, fool. Philly, you all day. Each and every way.
1: Northside είναι ας πούμε το παρατσούκλι της Φιλαδέλφειας εκεί στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τη Φιλαδέλφεια είναι η Jill Scott και η Tierra Whack που συνέπραξαν στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε στο Northside, ένα τραγούδι για την γενέτειρά τους στην Φιλαδέλφεια. Είναι το βόρειο κομμάτι της Αμερικάνικης Μεγαλούπολης εκεί όπου γεννήθηκαν και παραφράζοντας τη λέξη North που σημαίνει βόρειο με North, με F δηλαδή στην τρόπο γραφής της λέξης, όπως το προφέρουν οι ντόπιοι εν πάση περιπτώσει, έφτιαξαν το North Side, ένα κομμάτι για το βόρειο κομμάτι της Φιλαδέλφειας, ένα κομμάτι από την Jill Scott και την Tierra Whack για τα νοσταλγώντας τα παιδικά τους χρόνια εκεί στην γενέτειρά τους. Μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχεια, αλλάζω και εποχή και ύφος και περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μάλλον όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Βόρειο Αμερική είναι το σωστό να πω, γιατί παρότι διακρίθηκε και στην αμερικάνικη μουσική βιομηχανία, η γενέτειρα του Τζεφ Χίλι που ήδη ακούμε είναι το Τορόντο στον Καναδά. Ο καημένος ο Τζεφ Χίλι που δεν έζησε παραπάνω από 41 χρόνια με τα εγκαινετής προβλήματα που είχε με την υγεία του, μας άφησε το 2008 και εδώ τον ακούμε στο

Ο Jeff Healy, The Damage is Done. Τελειώνει ο Ιούλιος. Τελειώνει. Τέλος πάντων, είμαστε στο μπαίνουμε στο τελευταίο του δεκαήμερο από μεθαύριο, από την ερχόμενη εβδομάδα, από την εβδομάδα που αρχίζει τη Δευτέρα. Ουσιαστικά τελειώνει. Μαζί τελειώνει αύριο το παγκόσμιο κύπελο. Μας κράτησε 40 μέρες στο πόδι από τις 11 Ιουνίου, όταν και πρώτο ξεκίνησαν τα παιχνίδια. Μαζί τελειώνει και η συναυλιακή δραστηριότητα στην Αθήνα ως ήθιστε, αφού ο κόσμος φεύγει διακοπές και οι συναυλίες των ξένων συγκροτημάτων σταματούν για ένα διάστημα. Όποιες απομένουν για τη φετινή περίοδο θα ξαναρχίσουν μετά τα τέλη Αυγούστου, εκεί στο τελευταίο κομμάτι των συναυλιών ξένων ονομάτων, από τις 20 Αυγούστου και μετά μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όσο πάει. Αυτές τις μέρες έπαιζαν διάφοροι και διάφορες εδώ στην Αθήνα. Μου έκανε εντύπωση την Τρίτη ήταν που πέρναγα από το ΟΑΚΑ, που δεν είχε πάρα πολύ κόσμο που προσερχόταν εκείνη την ώρα στη συναυλία των Florence and the Machine. Λογικό σε μια στιγμή που είχαν προηγηθεί ούκο λίγες συναυλίες και που έπαιζε και μπάλα ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου στις 10 το βράδυ. Πολλά και διάφορα έχουν υποθεί από όσους παρέστησαν στις συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Μια από αυτές που συγκέντρωσε τα καλύτερα λόγια ήταν η συναυλία των Limp Bizkit και των Viagra Boys στις 15 Ιουνίου, Δευτέρα.

ήταν ένα live στα πλαίσια του Release Festival εκεί στη Πλατεία Νερού. Με τους Limp Bizkit θα πάμε μέχρι το break των 5.30, σήματα και διαφημιστικά και επανερχόμεθα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Λοιπόν, αυτοί, ίσως τους αναγνωρίσατε, είναι η Maroon 5, το αμερικάνικο γκρουπ από την Καλιφόρνια, από το Λος Άντζελες, που εδώ και αρκετό καιρό, από πριν εκπνεύσει ο 20ος αιώνας, ξεκίνησαν, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν μπήκαμε στον 21ο αιώνα, από το 2002-2003 και μετά, η καριέρα τους πήρε την ανιούσα. Η Maroon 5, που είναι μια μπάντα από την οποία πάντα έχεις να περιμένεις κάτι, είτε αυτό αφορά τη δισκογραφία τους, είτε αφορά τα live τους και τις περιοδίες τους. Η Maroon 5 που τους ακούσαμε να τραγουδούν Heroin μόλις τώρα και για τη συνέχεια μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στη Νέα Υόρκη για την ακρίβεια, όπου κατοικοϊδρεύει ο ηθοποιός εν πρώτης και τραγουδιστής σε δεύτερο επίπεδο, ο Miles Cotton. Είναι και πολύ πιτσιρικάς ο Miles Cotton, ούτε 22 χρονών δεν είναι καλά-καλά και έχει ήδη ξεχωρίσει. Εδώ τον ακούμε από το soundtrack του Sinners, από το περσινό φιλμ τρόμου Sinners, να τραγουδά I Lied to You.

από το soundtrack της περσινής ταινίας Sinners. Αυτός ήταν ο Miles Cotton τραγουδώντας I Lie to You, ο καταρχάς ηθοποιός και κατά δεύτερο λόγο τραγουδιστής. Διπλή η καριέρα για τον πιτσιρικά, τον Miles Cotton. Τώρα θα κλείσει τα 22 του χρόνια σε λίγο καιρό. Έχει όλο το δρόμο μπροστά του. Σε blues μονοπάτια, το I Lie to You που μόλις ακούσαμε. Σε blues μονοπάτια και ο γίγαντας που ακολουθεί. Ο μεγάλος Otis Ras μας άφησε χρόνο στα 85 του, το 2018, πριν από 8 χρόνια. Αλλά τα ηχογραφήματα που μας άφησε με καταγωγή από το Mississippi, Otis Ras, που πέρασε μεγάλο κομμάτι της ζωής του και σχεδόν όλη την καριέρα του έχοντας σαν έδρα το Σικάγο. Εκεί ανέβαιναν εκείνα τα χρόνια από τη δεκαετία του 50 και μετά οι μπλουζίστες που ήθελαν να κάνουν καριέρα. Εκεί βρέθηκε και ο Otis Ras. Εκεί έβρισκε συνεργάτες, εκεί έβρισκε συμβόλαια, εκεί ηχογραφούσε. Και ακούμε τον Otis Ras για την συνέχεια να τραγουδά As the Years Go Passing By. Με αυτό το χαρακτηριστικό ήχο του στην ηλεκτρική κιθάρα, αυτή τη φωτιά που έβγαινε από την κιθάρα του, ο Otis Ras λοιπόν, γιατί σημαίνει.

Ο Ότις Ράς, ο σπουδαίος αυτός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας. Ότις Ράς στο As the Years Go Passing By. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην ΕΡΤ 2 έχει μετάδοση από το Diamond League του Στίβου από το Λονδίνο. Εκεί όπου ο Καραλής, αν είδα καλά νωρίτερα, πήρε την τέταρτη θέση στο Άλμα Επικοντό, όπου ο μέγας στάρ του αγωνίσματος, ο Σουηδός Ντουπλάντης, εγκατέλειψε. Φυσικά θα πούμε πιο μετά, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, όπως κάνουμε συνέχεια από τον Ιούνιο, τα διάφορα περί το Μουντιάλ που φτάνει στο φινάλε του, λίγες ώρες έμειναν. Απόψε το βράδυ, τα μεσάνυχτα ακριβώς, ο λεγόμενος μικρός τελικός, ο τελικός για την τρίτη θέση, και αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος, ο κανονικός, ο τελικός ανάμεσα στην

Αργεντινή και τη χώρα που επίκησε την Αργεντινή, την Ισπανία δηλαδή. Θα τα πούμε όλα αυτά στις 18:30 στο τελευταίο ημίωρο του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου. Προς το παρόν, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 από το Σαν Φρανσίσκο, αυτή είναι η Quicksilver Messenger Service και το Pride of Man. Μαζί τους θα πάμε μέχρι τις 6 παρά κάτι λίγα λεπτά. Εκεί θα ακούσετε το ένθετο για το Μουντιάλ με την Αλέκα Σουμή. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Σκριβάνο και θα επανέλθουμε για το δεύτερο ημίχρονο του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: gently.
1: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Μήνυμα ενότητας και ανάταξης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία έστειλε Ρένα Δούρ κατά την εισήγησή της στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ διεμήνυσε ότι τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα και θα είναι παρόν στη Βουλή. Παράλληλα, ψεχμές για τους πρώην βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα διατηρώντας τις έδρες τους, κάτι που, όπως είπε, ενισχύει την απαξίωση της πολιτικής και τροφοδοτεί την αντίληψη ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Η κυρία Δούρου σημείωσε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κοινή ιδεολογία με την Ελλάς, δεν μπορεί να ταυτιστεί μαζί της. Μπορούμε όμως να συμπορευτούμε όπως και με τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Έδωσε τα συγχαρητήριά του στη Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι ο ίδιος αποσύρθηκε προς χάριν της ενότητας. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με διεύρυνση και ανανέωση απίφθινε ο Νίκος Παπάς. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να αναδειχθούν ο νέος γραμματέας και η Εκλογική Επιτροπή, καθώς και να οριστεί ο δικός χάρτης εν ώψη των εκλογών. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ψηφοφορία επί της πρότασης της πολιτικής γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική στραποφωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Νέο Κόσμο επί της οδού Μαυροκλέους. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν εγκλωβισμένους. Στη σύλληψη μιας 33χρονης προχώρησε η αστυνομία για εμπρισμό στις 11 το πρωί σε δασική έκταση στο λόφο της Πνίκας κοντά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό της όρου μιας γυναίκας σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων 7 σε Κυψέλη. Πρωτομπυλών ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού που θα επηρεάσει όλη τη χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο και η θερμή έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης. Σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται από την Τετάρτη και από τα Βόρεια. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Γερμανία, την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, Γενς Σπαν, μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η γέννηση του παιδιού του ιδίου και του συζύγου του με παρένθετη μητέρα στη ΣΥΠΑ. Να σημειωθεί ότι η παρένθετη μητρότητα στη Γερμανία απαγορεύεται. Στην αθλητική ενημέρωση, σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την Γκρόνιγκεν στην Ολλανδία. Σε εξέλιξη το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Μήπως βρήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο.

χαμένου Σαββατοκύριακου για σήμερα. Και όπως ξέρετε, αυτό το δεύτερο ημίχρονο του χαμένου Σαββατοκύριακου, όταν η εκπομπή είναι δύο ώρες, ξεκινάμε ένα τραγούδι στο οποίο στέκομαι για λίγη ώρα. Λέω εντάχει όσο γίνεται την ιστορία του και τη διαδρομή του και από τις διάφορες τις εποχές, ανά τα χρόνια, ανά τις δεκαετίες εκτελέσεις του. Ακούμε μια επιλογή. Προφανές είναι ότι αυτό το τραγούδι σήμερα είναι το Sealed with a Kiss, το οποίο μόλις ακούσαμε στην εκδοχή της Βελγίδας, την καταγωγή Dana Winner, η οποία φέρει το βαφτιστικό, το κατακόσμο, να το πούμε όνομα, Chantal Ernstine Vanley, από το Βέλγιο, 60 περίπου χρόνο, με σπουδαία καριέρα πίσω της, η οποία τραγούδησε κατά καιρούς και στα Ολλανδικά και στα Γαλλικά και στα Αγγλικά και στα Γερμανικά, ακόμα και στην εκδοχή τη λεγόμενη Afrikaans, που μην ξεχνάτε ότι είναι γερμανική διάλεκτος που ομιλείται στην Νότιο Αφρική. Είναι λοιπόν πολύγλωση η Dana Winner και εδώ την ακούσαμε καμιά 25 χρόνια πριν, στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, να τραγουδά το δικό της Sealed with a Kiss. Το ίδιο κομμάτι, επειδή είναι πολύ δημοφιλές εκεί στην κεντρική Ευρώπη, στη Σκανδιναβία και στην κεντρική Ευρώπη, ναι, περισσότερο, θα το ακούσουμε τώρα φεύγοντας από την Dana Winner, από το Βέλγιο και από την Ολλανδία και μένοντας εκεί στην ευρύτερη γειτονιά, στην ευρύτερη περιοχή, από μία από τα 4 άτομα που απαρτίζαν το διάσημο σουηδικό συγκρότημα ABBA, την Αγνέθα με το όνομα, Αγνέθα Ace Falskog, η οποία επέλεξε να ηχογραφήσει το δικό της Sealed with a Kiss.

τη γνώμη μου μία από τις πλέον αξιόμαχες και αξιοπρεπείς εκδοχές του Σιρ Λουιθικής, αυτή που μόλις ακούσαμε από την Αγνέθα Φάλσκοκ, την Σουηδέζα που ήταν το εν τέταρτον του συγκροτήματος των ABBA. Αν δείτε το βίντεο της Αγνέθα με το συγκεκριμένο κομμάτι, θα δείτε ένα σπρώμαυρο βίντεο γεμάτο καυτά φιλιά. Ένα βίντεο που απεικονίζει δηλαδή το περιεχόμενο του τραγουδιού, που από ένα, ας το πω χαριτολογώντας, τυπογραφικό λάθος, εδώ στην Ελλάδα το είχαμε κλάβει παλιά, πριν 50 χρόνια όταν ακουγότανε πολύ, με μια λάθος εκδοχή. Νομίζαμε ότι είναι ένα ζευγάρι που ζει τον έρωτά του στη διάρκεια του καλοκαιριού και όταν πια τελειώσουν οι διακοπές, τότε θα αρχίσει, κατά το πως λένε οι στίχοι, να στέλνει τα γράμματα ο νεαρός προς τη νεαρά, τα οποία θα είναι σφραγισμένα με ένα φιλί. Στην πραγματικότητα, αν προσέξει κανείς τους στίχους, η ιστορία είναι αντίστροφη. Είναι ένα ζευγάρι που είναι μαζί και επειδή έρχεται το καλοκαίρι και είναι πιτσιρικάδες και πρέπει να ακολουθήσουν και αυτός και αυτοί τους δικούς τους στον τόπο των διακοπών τους, θα αποχωριστούν και όσο θα κρατάει το καλοκαίρι, καλή ώρα όπως είμαστε τώρα δηλαδή, ο νεαρός θα τη στέλνει καθημερινά γράμματα τα οποία θα τα σφραγίζει, θα τα βουλώνει, ας το πούμε έτσι, με ένα φιλί, μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβριος, οπότε και θα ξαναβρεθούν προφανώς στο περιβάλλον του σχολείου ή κάτι τέτοιο. Το τραγούδι το έγραψαν δύο τραγουδοποιοί με πολλά κομμάτια στο ενεργητικό τους, ο Πέτερ Ούντελ και ο Γκάρι Γκέλντ, οι οποίοι και το πρώτο κυκλοφόρησαν το 1960. Έχει γνωρίσει άφθονες εκδοχές, άφθονες πραγματικά εκδοχές, και πολλές από αυτές μέσα στα χρόνια γνώρισαν επιτυχία. Αν πάμε στο τέλος της δεκαετίας του 80, το 89 θα συναντήσουμε τον Jason Donovan, τον Αυστραλό ηθοποιό και κυρίως τραγουδιστή που έκανε θράψη τότε παγκοσμίως, ο οποίος επέλεξε, μάλλον το δίδυμο των παραγωγών του επέλεξαν να του δώσουν να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, και όπως έχει πει αργότερα ο ίδιος, δεν ήξερε καμία από τις προηγούμενες εκδοχές του, δεν ήξερε ότι υπήρχε το κομμάτι αυτό. Το τραγούδισε, το διασκεύασε, το έκανε κάπως όπως ακούμε και το πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 στην Αγγλία, στην Αυστραλία, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στη Φιλανδία, στην Ιρλανδία και αλλού.

το MP3 του τραγουδιού, όπως παλιά που λέγαμε ότι πήδαγε η βελόνα. Αυτός λοιπόν είναι ο Jason Donovan, αυτό είναι το δικό του εξ Αυστραλίας Sealed with a Kiss. Και για τη συνέχεια θα πάω στο 1982 και θα συναντήσουμε ένα Sealed with a Kiss πιο γκαζωμένο, να το πω έτσι, από το συγκρότημα που άκουγε στο όνομα Surf Punks.

Και αφού έπεσαν δάκρυα για τον αποχωρισμό, ήρθε και η σκληρή πραγματικότητα, εξού και οι Surf Punks στο φινάλι του δικού τους Σύριου Βουθικής δικαιώνουν το όνομά τους με αυτό το σπινταρισμένο ήχο, όπως σας έλεγα.

Από το 1982 από το Μάλιμπου, τόσο ωραίο παραθαλάσσιο μέρος, εξού και γεμάτο τουριστικά καταλήμματα κτλ. Η Surf Punk στο Seal with a Kiss. Μένω στη δεκαετία του 80, 2-3 χρόνια αργότερα, το 85 στην Αγγλία, το ακαπέλα, φωνητικό δηλαδή κατά βάση συγκρότημα των Flying Pickets, που έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ στο κόκκινο, στο χαμένο Σαββατοκυριακό. Οι Flying Pickets, Seal with a Kiss, εν έτη 1982.

Αυτή είναι η Flying Pickets, το φωνητικό, το ακαπέλα συγκρότημα από την Αγγλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το 1985, σαν να λέμε δηλαδή 41 ολόκληρα χρόνια πριν από τις μέρες μας. Είπαμε ότι το συγκριτικής είναι διαχρονικό τραγούδι, οι διασκευές του έρχονται από τότε που πρώτο ηχογραφήθηκε το 60 σε όλες τις δεκαετίες μέχρι και τώρα στον 21ο αιώνα. Η πιο πετυχημένη εκδοχή του τραγουδιού εν πάση περιπτώσει όμως είναι αυτή που ήρθε το 1962, μόλις δύο χρόνια μετά την αρχική ηχογράφηση, από τον Brian Hyland, αυτή που έγινε παγκοσμίως γνωστή και μεγάλο hit και εδώ στην Ελλάδα.

Θέλω να ακούσουμε και μια άλλη πολύ επιτυχημένη βερσιόν που ήρθε περίπου 10 χρόνια μετά από την εκδοχή του Brian Hyland που ακούμε από το 1962. Στο 1972 ο Bobby Vinton έκανε μια δική του ενορχήστρωση στο τραγούδι, μια ενορχήστρωση που της έδωσε έτσι στο κομμάτι ένα εξωτικό χαρακτήρα με τα μπόγκος που ακούτε ήδη στην εισαγωγή του.

Μεγάλη επιτυχία και το δικό του Seal With A Kiss του Bobby Vinton εν έτη 1972 και δεν έκανε επιτυχία το πρωτότυπο, δηλαδή Jason Donovan, Brian Hyland, Bobby Vinton είναι οι τρεις που έκαναν σουξέ με την ηχογράφησή τους στο κομμάτι. Το πρωτότυπο των The Four Voices από το 1960 πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, αλλά αυτό το πρωτότυπο ήταν που ενέπνευσε τους άλλους να ηχογραφήσουν τις δικές τους διασκευές. Και με αυτό το πρωτότυπο θα πάμε μέχρι το break των 6.30, σήματα διαφημιστικά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: μη προσεχθεί και κανείς. Καμένο Σαββατοκύριακο.
1: This for

Ξεκινήσαμε λοιπόν το τελευταίο ημίωρο για το σημερινό χαμένο Σαββατοκύριακο που όπως κάνουμε συνέχεια από τις 12 Ιουνίου, 13 αν θυμάμαι καλά, από το πρώτο, από το Σαββατοκύριακο εν πάση περιπτώσει μετά την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκίνησε την 5η 11 Ιουνίου εκεί στα γήπεδα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μέχικο. Πάντα το τελευταίο ημίωρο του χαμένου Σαββατοκύριακου έχει να κάνει με το Παγκόσμιο Κύπελλο που λύγει αύριο. Απόψε, ακριβώς τα μεσάνυχτα, είναι το παιχνίδι για την τρίτη θέση, ο ελληνιστή λεγόμενος μικρός τελικός. Δεν υπάρχει ορολογία μικρός τελικός, third place final είναι η καθ' αυτή ορολογία της FIFA για το παιχνίδι αυτό, τελικός τρίτης θέσης δηλαδή. Θυμίζω ότι στα Euro έχει καταργηθεί από τη δεκαετία του 80 το παιχνίδι αυτό, που στην ουσία είναι γλυκόπικρη η γεύση του για τις δύο ομάδες που συμμετέχουν και για τους φιλάθλους τους, υπό την έννοια ότι παίζεις ένα γιορτινό, μέσα σε ένα γιορτινό κλίμα, αποχαιρετάς το θεσμό, διεκδικείς εντός εισαγωγικών ένα μετάλλιο, το χάλκινο για να το πούμε με ορολογία Στίβου, διεκδικείς την τρίτη θέση, διεκδικείς να κλείσεις το τουρνουά με μια καλή εμφάνιση και μια καλή ανάμνηση. Πολλές φορές, πολλά χρόνια τώρα, έχει και ένα χαρακτήρα δικαίωσης των γκολτζίδων, υπό την έννοια ότι από τις ομάδες που παλεύουν στην τρίτη και τέταρτη θέση, από τις ομάδες που παλεύουν στον τελικό της τρίτης θέσης, στο μικρό τελικό που λέγαμε, ξεχωρίζουν κάποιοι γκολτζίδες και με τη χαλαρότητα που έχει ο μικρός τελικός και μπαίνουν συνήθως μπόλικα γκολ, από εκεί προκύπτει ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά, το χρυσό παπούτσι, η χρυσή μπάλα. Θυμίζω για παράδειγμα τον Κροάτη Νταβόρ Σούκερ που από τον μικρό τελικό προέκυψε να βγει πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ του 98. Θυμίζω τον Γκάρι Λίνεκερ που από τον μικρό τελικό προέκυψε να βγει, μάλλον όχι, δεν είχε φτάσει καν στο μικρό τελικό Λίνεκερ, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά πάντως να, χωρίς να έχει συμμετοχή στον τελικό του 86 ήταν ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά. Και σήμερα ανάμεσα στον Εμπαπέ και στον Χάρι Κέιν, στον σήμερα, εν πάση περιπτώσει στα μεσάνυχτα, ξημερώματα Κυριακής, μπορεί και προφανώς θα προκύψει ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά, αν δεν γίνει κάποιος καταιγισμός τερμάτων στον κανονικό τελικό Αργεντινή-Ισπανία στις 10 το βράδυ της Κυριακής. Θυμίζω λοιπόν ότι αυτό το τουρνουά φτάνει στο τέλος του με πρώτη φορά με συμμετοχή 48 χωρών. Είναι προφανές ότι θα συνεχιστούν οι διεργασίες της FIFA σχετικά με το expanding που λέμε, με την επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου όσο αφορά στην τελική του φάση. Κάποτε μετήχαν 16 ομάδες μόνο, έχουμε φτάσει τώρα στις 48 και ποιος ξέρει τι θα δούμε ακόμα. Είναι ένα μέλλον που θα προκύψει μετά το 30, όπου θυμίζω ότι το τουρνουά θα το συνδιοργανώσουν πάλι τρεις χώρες που μοιράζονται μεταξύ της Ιβηρικής Χερσονήσου και της βορειοδυτικής γωνίας της Αφρικής, δηλαδή το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Και εκεί θα πάμε με το ίδιο φορμά, με τις 48 χώρες, αλλά είναι πιθανό από εκεί και μετά, μιας και θεωρείται πετυχημένο εμπορικά αυτό που έκανε η FIFA φέτος, να ανοίξει κι άλλο. Δηλαδή κάποιοι, και μεταξύ αυτών και εγώ αν έχει σημασία η γνώμη μου, βλέπουμε ότι πιθανώς θα ανοίξει ένα τουρνουά που θα κρατάει πολλούς μήνες, θα μετέχουν επί μια διετία, τριετία οι ομάδες σε μπόλικους προκριματικούς γύρους και θα φτάνουμε σε ένα τουρνουά, σε μια τελική φάση που μπορεί να είναι και πάνω από 48 ομάδες, μπορεί να τις κάνουν και 60, όσο δίνουν χώρο σε ομάδες που δεν έχουν έτσι ιδιαίτερη ποδοσφαιρική ιστορία.
τόσο κατά τη γνώμη τους ομορφαίνει ο θεσμός και υπό την έννοια ότι εμφανίζονται ομάδες έκπληξη όπως το φετινό Κάμπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, και υπό την έννοια ότι γίνεται και πιο δύσκολη η δουλειά των μεγάλων φαβορί. Ας μην ξεχνάμε παράδειγμα ότι η Γερμανία και η Ολλανδία αποκλείστηκαν σε σημείο του τουρνουά που δεν το περίμενε κανείς. Ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι η Ιταλία δεν προκρίθηκε ποτέ να φτάσει στην τελική φάση. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το τελευταίο ημίωρο του χαμένου Σαββατοκύριακου από τον Ιούνιο και μετά μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο και ακούμε και τραγούδια από τις χώρες που έλαβαν μέρος στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, και αυτός ήταν ο Γκιέ Ντουμπλέι Αμπολέι από την Γκάνα με το Black Woman, ένα κομμάτι με όλη αυτή την αφρικάνικη funk αισθητική στη ρυθμική αγωγή και στην ενορχήστρωση του τραγουδιού από το 2019, πριν από 7 χρόνια, με το σαξόφωνο να ξεχωρίζει, και για το επόμενο ηχογράφημα το σαξόφωνο είναι αυτό που χαρακτηρίζει ό,τι θα ακούσουμε. Από την Αργεντινή, αυτός είναι ο Μέγας Γκάτο Μπαρμπιέρι με το σαξοφωνό του, με τα φλάουτα του στο Λατίνο Αμέρικα. Τον είχαμε αναφέρει τον Γκάτο Μπαρμπιέρι, αν θυμάστε, οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες, την περασμένη Κυριακή που είχαμε την τηλεφωνική συνομιλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο και το ποδόσφαιρο και την Αργεντινή με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Και να τον ακούμε τώρα, δοθήσεις της ευκαιρίας.

Αυτός ήταν ο Γατούλης, ο Γκάτο, ο Γκάτο Μπαρμπιέρι από την Αργεντινή, σε ένα ηχογράφημα που αφορά σε όλη τη Λατινική Αμερική κατά κάποιο τρόπο. Ήταν το Λατίνο Αμέρικα από το μόνιμο άλμπουμ του Γκάτο. Να πω ότι φτάνοντας στο τελικό του απόψινού, του αυριανού, βιάζομαι να έρθει η ώρα του, του αυριανού λοιπόν, τον αυριανό τελικό του φετινού Μουντιάλ, με το 2-0 που πέτυχε για να προκριθεί στον τελικό η Ισπανία επί της Γαλλίας, έφτασε σε 8 συνεχόμενες νίκες όχι στη φάση των ομίλων, στις νοκάουτ αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου. Ένα σερί εντυπωσιακό, το οποίο ξεκίνησε στο Euro του 2024. Μιλάμε για τις νοκάουτ αναμετρήσεις των μεγάλων τουρνουά, όπου οι μεν ευρωπαϊκές ομάδες ως τουρνουά μεγάλα, στα οποία συμμετέχουν, λογίζουμε το Euro και το Mundial, οι λατινοαμερικάνικες αντίστοιχα, το Copa Libertadores και το Mundial. Σε δύο συνεχόμενα τέτοια τουρνουά να πετυχαίνεις διαδοχικές νίκες, χωρίς καμία ισοπαλία, χωρίς καμία ήττα, εκεί που είναι το υψηλότερο επίπεδο, εκεί που έχουν φτάσει οι εξίσου μεσένα σπουδαίες ομάδες, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο, γι' αυτό και επισημάνθηκε κατά κόρον στα αθλητικά ρεπορτάζ αυτών των ημερών. Με το 2-0 επί της Γαλλίας λοιπόν, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, του Ισπανού coach, έφτασε τις 8 συνεχόμενες νίκες σε νοκάουτ αναμετρήσεις. Ξεκίνησε το 24 στο Euro πριν 2 χρόνια, αποκλείοντας με νίκες διαδοχικά τη Γεωργία με 4-1, τη Γερμανία με 2-1, τη Γαλλία με 2-1 και την Αγγλία με 2-1, όπου και κατέκτησε το τρόπαιο στον τελικό. Και η συνέχεια δόθηκε στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, όπου μετά τη φάση των ομίλων, στα knockout match, η λεγόμενη και Φούρια Ρόχα, η ισπανική ομάδα, νίκησε κατά σειράν την Αυστρία με 3-0, την Πορτογαλία με 1-0, το Βέλγιο με 2-1 και τη Γαλλία.

με 2-0, 8 νοκάουτ αγώνες, 8 νίκες στα δύο τελευταία τουρνουά, ένα στοιχείο που αποτυπώνει έτσι με τον καλύτερο τρόπο την νοοτροπία νικητή που έχει αυτή η ισπανική εθνική ομάδα.

αποχαιρετώντας τις ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε αυτό το τελευταίο ημίωρο του χαμένου Σαββατοκύριακου, στις τελευταίες εκπομπές μέχρι και την αυριανή. Ακούμε κομμάτια από τις χώρες που έχουν αποχαιρετήσει το Μουντιάλ. Τους ακούγαμε και πρόσφατα και τους ξανακούμε, τους Κρούντερ και Ντόρφμαϊστερ από την Αυστρία, συγγνώμη, αποχαιρετώντας την Αυστρία με το πολύ ξεχωριστό αυτό ντουέτο. Κάπου εδώ τελειώσαμε για απόψε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, εδώ στο κόκκινο. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που δύο ώρες τώρα αντέχατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Ευχαριστώ πολύ και όσους και όσες έστειλαν μηνύματα όλη αυτή την ώρα, και βέβαια το Γιάννη Ιλιάδη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου. Από το Θεοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατόβραδο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Μήνυμα ενότητας και ανάταξης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία έστειλε η Ρένα Δούρου κατά την εισήγησή της στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ διεμήνυσε ότι τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, ξεκαθαριζόντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα και θα είναι παρόν στη Βουλή. Παραγγείλαψε αιχμές για τους πρώην βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα διατηρώντας τις έδρες τους, κάτι που, όπως είπε, ενισχύει την απαξίωση της πολιτικής και τροφοδοτεί την αντίληψη ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Η κυρία Δούρου σημείωσε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κοινή ιδεολογία με την Ελλάς, δεν μπορεί να ταυτιστεί μαζί της, μπορεί όμως να συμπορευτεί όπως και με τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Έδωσε τα συγχαρητήριά του στη Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι ο ίδιος αποσύρθηκε προς χάριν της ενότητας. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με διεύρυνση και ανανέωση απίφθινε ο Νίκος Παπάς. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να αναδειχθούν ο νέος γραμματέας και η Εκλογική Επιτροπή, καθώς και να οριστεί ο δικός χάρτης εν ώψη των εκλογών. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό της όρου μιας γυναίκας σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων 7 στην Κυψέλη. Τη βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Άνοιξε από σήμερα η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών λεξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Στην νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν λεξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομές της eFood αύριο Κυριακή, ημέρα του τελικού του Μουντιάλ. Το Σωματείο Εργαζομένων της eFood έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα και καλεί σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει για αύριο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ζητώντας την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στη Γαλλία, το διπλασιασμό του φόρου στα κενά ακίνητα ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Παρισιού, ελπίζοντας να ανοίξουν 20.000 από αυτά τα σπίτια. Η γαλλική πρωτεύουσα μετρά 150.000 κενές κατοικίες, δηλαδή το 9% του συνόλου των κατοικιών της, όπως αποκάλυψε ο Δήμος, στοιχεία πάντως που αμφισβητεί αντιπολίτευση. Στην αθλητική ενημέρωση, σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, η ΑΕΚ νίκησε την Γκρόνιγκεν με 2-1 στην Ολλανδία. Ήττα του Ολυμπιακού με 1-0 από τον Άγιαξ, επίσης στην Ολλανδία. Σήμερα τα μεσάνυχτα, ο μικρός τελικός του Μουντιάλ, ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί.
0: Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Είμαστε εδώ στην παρέα σας και θα θέλαμε κι εσείς να μείνετε στη δική μας παρέα. Πράγματι, μπορεί να γίνει αυτή η βόλτα στο φεγγάρι με τέτοια τραγούδια. Μόνο με τέτοια τραγούδια. Στον ήχο είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Λαχανά. Και σκεφτήκαμε σήμερα να βρεθούμε στον κόσμο της Φλωρίς Νταντονάκη. Γεννήθηκε 11 Μαΐου του 1937, έφυγε από τη ζωή 18 Ιουλίου του 1998. Έφυγε μόλις 61 ετών, πριν 28 χρόνια. Η Φλωρίς Νταντονάκη, μια σπάνιας πάστας φωνή, μια περίεργη ζωή, μια μυστήρια ζωή, αλλά γεμάτη με όμορφα τραγούδια. Άλλοι την έχουν χαρακτηρίσει ως τη μεγαλύτερη Ελλήνα τραγουδίστρια. Σίγουρα έχει αφήσει το αποτύπωμά της. Θα θυμηθούμε τραγούδια, ακόμα και κάποια που δεν ακούγονται συχνά. Η Ελευθερία Παπαδαντονάκη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου του 1937. Η καταγωγή της από τη μεριά του πατέρα της ήταν από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Ο πατέρας της Αντώνης Τόνης Παπαδαντονάκης ήταν σκηνοθέτης του ελληνικού κινηματογράφου από την περίοδο ακόμη του Βοβού. Οι ταινίες του θα χαρακτηρίζονταν μάλλον αφελείς, ταπεινές παραγωγές και αμφιβόλου καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Ωστόσο, σε μία από αυτές, τις τελευταίες του, αν όχι στην τελευταία του, με τίτλο «Το καμπαρέ της νύχτας» το 1956, φαίνεται να έχει περάσει ως ηθοποιός και ως Σταύρος Τορνές. Η ιστορία λέει πως οι γονείς της Φλέρης κλέφτηκαν σε πολύ νεαρή ηλικία, παντρεύτηκαν, έκαναν δύο κορίτσια, τη Φλέρη και την αδελφή της Μιράντα, και μετά χώρισαν. Η Φλέρη έζησε τα παιδικά της χρόνια με τον πατέρα και η Μιράντα με τη μητέρα.

Η ίδια η Φλέρη έχει πει τα εξής. Ο πατέρας μου ήταν κινηματογραφιστής. Ήταν ο πρώτος της Ελλάδας, Παπαδαντωνάκης, Tony's Films. Τις χειρότερες ταινίες έκανε. Μόνο μία ήταν καλή. Γερμανική περίπολο στην Κρήτη. Έγραφα από 10 χρονών παιδάκι, είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της. Το καλοκαίρι του 56 η Ελευθερία Παπαδαντωνάκη, όπως ήταν το όνομά της, αναχωρεί μόνη της για τη ΣΥΠΑ σε ηλικία 19 ετών και εδώ εικάζεται πως λόγω των περιορισμένων οικονομικών των γονιών της το αεροπορικό εισιτήριο της το εξασφάλισαν κάποιοι πιο ευκατάστατοι συγγενείς της. Εκεί σπούδασε ιστορία και φιλολογία, ενώ σύντομα ξεκίνησε καριέρα ηθοποιού, συμμετέχοντας σε παραστάσεις στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής το τραγούδι δεν υπάρχει καν στα πλάνα της. Δεν το αντιλαμβανόμουν, δεν νομίζω ότι τραγουδούσα. Όταν όμως τελείωσα το πανεπιστήμιο στην Αμερική και δεν ήθελα να γυρίσω, να γίνω κάπου γραφιάς, πήρα υποτροφία, που είναι ένας δύσκολος στόχος για έναν ηθοποιό, και εκεί αρχίζει και να τραγουδάει.

Λειτουργικά. Μεταγραφή ρεμπέτικων τραγουδιών για φωνή και πιάνο. Στο τραγούδι Φλερίντα Αντωνάκη, στο πιάνο Μάνος Χατζηδάκης. Η ηχογράφηση από δοκιμές στο σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη το 1970 στη Νέα Υόρκη. Η πρώτη έκδοση δίσκου το 1991. Ενώ λοιπόν γνωρίστηκε η Φλέρη το 1970 με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος ακούγοντας τη φωνή της εντυπωσιάστηκε και τότε ηχογράφησαν στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη μια σειρά από κλασικά ρεμπέτικα. Πολλά χρόνια αργότερα η ηχογράφηση αυτή κυκλοφόρησε όπως είπαμε ως δίσκος με τίτλο «Η Φλερίντα Αντωνάκη» στα λειτουργικά του Μάνου Χατζηδάκη και αποτελεί την τελευταία δισκογραφική ενασχόληση του Μάνου Χατζηδάκη με τα ρεμπέτικα τραγούδια. Στο σημείωμά του, στο εξώφυλλο του δίσκου, ο Μάνος Χατζηδάκης ανάμεσα σε άλλα σημείωσε «Η Φλέρη είναι ανεπανάληπτη ακόμα και όταν δοκιμάζει. Της είχα πει πως μια αληθινή τραγουδίστρια περιέχει την τεχνική τελειότητα της Σβάρτσκοπφ και τη γήινη αμεσότητα της Νίνου και η Φλέρη αποδεικνύει περίτρανα πως είναι μια αληθινή τραγουδίστρια».

Η ίδια η Φλωρίντα Αντωνάκη έχει πει σε κάποια συνέντευξή της: «Όταν τραγουδούσα το 1965 στην Αμερική, ήμουν ηθοποιός και όχι μια φωνή πειθαρχημένη στο συνθέτη. Με το Χατζηδάκι έμαθα τη βαθύτατη ερμηνεία του λόγου. Εκεί εμβάθυνα περισσότερο στην ανάγκη να ερμηνεύσω όχι ολόκληρο το ποίημα, όχι μόνο τις εικόνες, αλλά και το ποίημα και τις εικόνες». Τις συντατικές πρόβες στο σπίτι του συνθέτη θα ακολουθήσει μια μεγάλη σειρά ρεσιτάλ σε αμερικανικά πανεπιστήμια, όπου συνθέτης και τραγουδίστρια πιάνο φωνή ερμηνεύουν ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο Χατζηδάκη αλλά και Θεοδωράκη και Τσιτσάνη. Από αυτές τις δημόσιες παρουσίες τους δεν θα ηχογραφηθεί τίποτα.

Ο μεγάλος ερωτικός, για τον μεγάλο ερωτικό. Ο μεγάλος ερωτικός είναι ένας λαϊκός θεός που ζει στη φαντασία μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ίσαμε να πεθάνουμε. Όμορφος, εφηβικός και αδιάκοπα ζωντανός. Ο μεγάλος ερωτικός δεν φοράει γραφικά τοπικά ρούχα, φοράει δικά του που συνθέτουν δύσκολους συνδυασμούς ήχων, ανάλαφρων χρωμάτων και ποιητικών ονείρων. Δεν περιέχει μηνύματα που εύκολα τα σβήνουν οι βροχές. Δεν αντιστέκεται. Αυτά γράφει μεταξύ άλλων ο Μάνος Χατζηδάκης. Επίσης λέει πως προσπάθησα να δημιουργήσω απλά τραγούδια, αλλά όχι και εύκολα. Γι' αυτό διάλεξα με προσοχή τους τραγουδιστές που θα τα ερμήνευαν. Και πρώτα η Φλέρη Νταντονάκη με πάθος, σπάνια φωνή και εσωτερική ένταση και ο Δημήτρης Ψαριανός, απέριτος, νεανικός και γνήσια λαϊκός.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Don't think twice, Dylan. Όλοι όσοι έχουν αγαπήσει και έχουν χάσει, να ένα ωραίο τραγούδι του Dylan. Το λέει ο καθένας όταν γυρίζει την πλάτη του και απομακρύνεται από αυτούς που ούτε μας κατάλαβαν, ούτε μας άκουσαν. Μην το σκεφτείς, δεν με ενδιαφέρει πια. Δεν χρειάζεται να αναρωτιέσαι γιατί φεύγω, αν δεν το ξέρεις ήδη. Θα ήθελα να πεις κάτι ή να κάνεις κάτι που να με φέρει πίσω, αλλά δεν βαριέσαι. Ποτέ δεν μιλήσαμε αληθινά. Όταν το πρωί θα χαράξεις στην πόλη σου, θα έχω φύγει. Είσαι η αιτία που ταξιδεύω όλη την ώρα. Αλλά μην το σκέφτεσαι. Δεν πειράζει.

0: matter, but I don't mind. Cause it's kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright.
1: Οι πλάστε του ναι, μου άρεσε.
2: Έχετε παίξει και το ρόλο.
1: Δεν έχω παίξει αυτό το ρόλο, διότι είμαι Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν ήμουν στην Αμερική. Οπότε ανέπεσα. Τα αγγλέζικα, ναι. Αν και έχω ζήσει στον Νότο, δεν θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχαίρεια. Διότι δεν είμαι μεσογειακός τύπος, μάλλον. Δεν είμαι δηλαδή. Είμαι μεσογειακός τύπος με την έννοια πολύ δυναμική, είμαι περισσότερο Άννα Μανιάνη και λιγότερο, ας πούμε, τρεμάμενη παρουσία. Έχω μια τρεμάμενη παρουσία μέσα μου, αλλά αυτή η τρεμάμενη παρουσία θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ένα είδος, ας πούμε, φοβισμένου παιδιού περισσότερο και λιγότερο μιας νευρωτικής νότιας γυναίκας η οποία, ξέρω εγώ, είναι πίνει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι αλκοολική ή κάτι τέτοιο. Δεν έχω αυτά τα, δεν έχω αυτό το
2: δεν
1: πρόβλημα.
2: Δεν είναι μόνο αλκοολική, είναι και ευαίσθητη.
1: Είναι ευαίσθητη, είναι, ναι, είναι πανέμορφη είναι η Blanche Dubois και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Blanche Dubois. Αλλά δεν νομίζω να έχω πώς τη λένε, τη θαυμάσια αυτή η γυναίκα του Σερ Λόρενς Ολιβιέ.
2: Τη Vivian Lee.
1: Δεν νομίζω να έχω αυτήν την ευαισθησία. Έχω άλλη είδους ευαισθησία. Έχω μια παιδική ευαισθησία. Είμαι περισσότερο παιδί παρά, ας πούμε, μια γυναίκα η οποία είναι νευρωτική για το σεξ ή για οτιδήποτε άλλο. Είμαι περισσότερο ένα μωρό, δηλαδή, που της αρέσει να έχει δίπλα της ανθρώπου να την αγαπούν, σαν λουλούδι, σαν παιδί. Περισσότερο παιδί, κατά που ζητάω προστασία από μπαμπά, ας πούμε, και ο μάνος αντιπροσωπεύει τον μπαμπά μου, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είμαι περισσότερο, αγγίζω τους ανθρώπους σαν παιδί που θέλει προστασία πατρική και λιγότερο σαν γυναίκα που θέλει προστασία ερωτική.
3: Ακούσαμε την ίδια την Φλέρι Νταντονάκη να μιλάει με τον Γιώργο Χρονά. Πάντα αυτά τα στιγμιότυπα έχουν ενδιαφέρον όσες φορές και να τα ακούσουμε, αν και δεν ακούγονται και συχνά. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τη Φλέρι Νταντονάκη και τη Δήμητρα Γαλάνη πώς ερμηνεύουν ένα παραδοσιακό ηπειρώτικο τραγούδι, αυτό το περίφημο «Χαλασιά μου», στη σκηνή της Ρωμαϊκής Αγοράς το καλοκαίρι του 1985. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε με ερασιτεχνικά μέσα για ιδιωτική χρήση, αργότερα όμως συμπεριλήφθηκε στο box set Δήμητρα Γαλάνη «Εφόλης της ύλης».
4: Σας υπερευχαριστώ, σας καλησπερίζω και θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι που μου τραγούδισε η Δήμητρα η Γαλάνη, που λέγεται «Χαλασιά μου», γιατί παραλίγο να τα χαλάσω.

Επιστρέφουμε στα λειτουργικά, όχι μόνο γιατί είναι ένας εμβληματικός κύκλος τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, όχι μόνο γιατί έχει μετατρέψει κλασικά ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια σε αριστουργήματα δωματίου, αλλά γιατί κάπως έτσι επαναπροσδιορίζονται μουσικά κάποια κομμάτια όπως η Φραγκοσυριανή.

Ερμηνείες, αυτό θα πει αληθινή ερμηνεία, αληθινές ερμηνείες. Πάμε να ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδά και του Νίκου Γκάτσου, με μια ιστορία που διατρέχει το ελληνικό τραγούδι, ο Γιάννης Οφωνιάς. Οι στίχοι του Νίκου Γκάτσου, όπως παρουσιάζονται, περιγράφουν την επιστροφή του Γιάννη από τη φυλακή, την αμήχανη υποδοχή από τους συγγενείς, αλλά και την σιωπηρή συνάντηση με το Φροσί. Το τραγούδι αποτυπώνει την ατμόσφαιρα της εποχής και τον πόνο που προκάλεσε το έγκλημα πάθους, είτε το ακούμε με τον Μανώλη Μητσιά είτε με την Φλέρη Νταντονάκη. Όμως η ερμηνεία της Φλέρης χαρακτηρίζεται από ένα σπαραγμό και μια μοναδική κρυφή θεατρικότητα που ταιριάζει απόλυτα με τη λιτή αφηγηματική γραφή του Γκάτσου.

Εδώ είμαστε στο κόκκινο, 105 και 5, με τη Φλέρη Νταντονάκη και με τραγούδια που ακούμε τη φωνή της. Σε κάποιο άλλο σημείο διαβάζουμε «Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν είχε καμία σχέση με το γεγονός ότι χάθηκα». Είχε πει η ίδια «Μπορεί κατά ένα μέρος να ευθύνομαι εγώ που δεν ήμουν όριμη να καταλάβω τι ήθελε και σε ένα ποσοστό εκείνος που δεν ήταν ο ίδιος ο Θεός, να με αγαπάει δηλαδή τόσο ώστε να νιώθω προστατευμένη και να μην έχω ανάγκη να πάω στους γκουρού. Όμως ο Μάνος είναι τελικά ο γκουρού μου».

Θα ακούσουμε το τραγούδι της νύχτας, το οποίο ηχογράφησε η Φρίντα Αντωνάκη το 1986 στη μουσική του συγκροτήματος Τερμίτες. Το κομμάτι αυτό συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Τσιμεντένια Τρένα και η στίχη είναι του Μιχάλη Μαρματάκη. Ουσιαστικά οι στίχοι του βασίζονται σε ποίηση του Μιχάλη Μαρματάκη. Τι είχε πει η Φρίντα Αντωνάκη λοιπόν? Οι Τερμίτες είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο, και αυτό το νέο παιδί που έγραψε τους καταπληκτικούς στίχους στο τραγούδι της νύχτας που εγώ τραγουδάω, ο Μιχάλης Μαρματάκης, σαν να συνυπήρξε μαζί μου σε όλη την κλίμακα του πάθους που διάνυσα στη ζωή μου.

Φλέρι Νταντονάκη, για τη Φλέρι τα τραγούδια μας απόψε. Γεννήθηκε το 1937, 11 Μαΐου. Έφυγε από αυτή τη ζωή 18 Ιουλίου του 1998. Μια φωνή που ήταν πράγματι ένας μύθος. Έτσι λοιπόν το τραγούδι της νύχτας. Θα πούμε κι εμείς καλή νύχτα. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στον ήχο, η Μαρίνα Λαχανά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Windmills of Your Mind, σύνθεση του Michel Legrand σε στίχους του Alan και της Marilyn Bergman και ερμηνεία από τον Noel Harrison, και το 1968, ένα τραγούδι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεγάλη οθόνη και την υπόθεση Thomas Crown του Norman Jewison με τον Steve McQueen και την Fade and Away. Στους ανεμόμυλους του μυαλού που γυρίζουν και γυρίζουν, στο ανθρώπινο σπιράλ με το χρόνο που τρέχει και φεύγει, τις απώλειες, τις αναμνήσεις και τη μοναξιά. Πόσα και πόσα τραγούδια δεν γράφτηκαν για αυτούς τους ανεμόμυλους του ανθρώπινου μυαλού. Πόσα και πόσα τραγούδια δεν γράφτηκαν για την ανθρώπινη μοναξιά μέσα σε μοναξιά. 10 χρόνια μετά πηγαίνουμε, για την ακρίβεια 9, η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννη Σπανό και Γιάννη Καλαμίτση. Μια φωνή και τη φωνή και μια κιθάρα.

για την μοναξιά, τον μεγαλύτερο δυνάστη του ανθρώπου. Άνθρωποι μονάχοι, ο Γιάννης Καλαμίτσης τους στίχους, ο Γιάννης Πανός την μελωδία. Η Βίκη Μοσχολιού το έγραψε με τη φωνή, με την ερμηνεία της. Ένας κύκλος τραγουδιών για μια φωνή που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1977. Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννης Πανό. 12 τραγούδια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη, του Κυριάκου Ντούμου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ένα του Γιάννη Καλαμίτση. Στο ξεκίνημα για απόψε χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα 105 και 5 στο κόκκινο. Και για την επόμενη ώρα παίξε κανένα χαρούμενο. Μια εκπομπή που όπως συνηθίζει βολτάρει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους, ήχους και κόσμους εντός και εκτός συνόρων. Ο Λάζαρος Καραγιάννης εδώ στο στούντιο, επί το έργο, φροντίζει για τον ήχο. Ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Η Μαρκίζα είναι ένα από τα 12 τραγούδια συνθέσεις του δίσκου και να πως στάθηκαν κάτω από αυτήν ο Γιάν Βαν και ο Φώτης Ιώτας.

Από τα τραγούδια που όλοι έχουμε λίγο πολύ σιγοτραγουδήσει όταν θυμόμαστε αυτούς που λείπουν. Εδώ η Μαρκίζα του Γιάννη Σπανού και του Μάνου Ελευθερίου και κάτω από αυτήν τη Μαρκίζα η παρουσία του Γιάν Βαν και του Φωτισιώτα στην δική τους διασκευή. Και με δύο πολύ καινούργιες κυκλοφορίες συνεχίζουμε από την Είμαι Δαπή.

Ένα από τα 10 τραγούδια του Ρεσιντάντου με τον τίτλο «Χέρια στον Θεό» και μέσα στον κύκλο μιας προσωπικής τραγουδοποιίας με απόλυτα βιωματικά χαρακτηριστικά που αντλεί ερεθίσματα από τους λαϊκούς δρόμους, την παράδοση αλλά και πιο σύγχρονα ηχοχρώματα. 6 φωνές καλεσμένοι συμμετέχουν ερμηνευτικά: Μαρίνα Καστρινού, Ιουλία Καραπατάκη, Νεφέλη Φασούλη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Βασίλης Προδρόμου, Δημήτρης Μπάκουλης, μαζί βέβαια με τον τραγουδοποιό που τον ακούσαμε στο «Κανείς δεν θα στο πάρει». Και στα καντινέλια που πετούν με νέα τραγούδια.

Τα καντινέλια πέταξαν στο σύννεφο μέσα σε πολυρυθμία αλλά και σε ρέγγι τροχιά. Το ντουέτο Καντινέλιο, Θανάση Ζήκας και η Εύη Σιτανίδου, μαζί με τον Βασίλη Μπαχαρίδη στα Κρουστά, σε έναν καινούριο κύκλο, σε έναν καινούριο δίσκο με 8 τραγούδια, στον δικό τους ξεχωριστό ηχητικό ορίζοντα. Τίτλος του δίσκου «Είμαι ένα σπίτι» και ακολουθεί ένα Go Jam Group.

Αυτή είναι η Go Jam Group, ή διαβάζεται και ως Go Jam Group. Τέσσερις πολύ καλοί μουσικοί αλλά και δημιουργοί ίδιοι. Η Πέτρος Βαρθακούρης μπάσο, Λευτέρης Χαβουτσάς κιθάρα και του Ντουκ, Γιάννης Αγγελόπουλος τύμπανα, ο Γιάν Βαν δηλαδή, και ο Γιώργος Τσιατσούλης ακορντεόν, δική του σύνθεση κορτσόπων τον Μπραζίλ, στην οποία συμμετέχει και ο Σοκράτης Σινόπουλος παίζοντας ποντιακή λύρα, από τον πρώτο και ομώνυμο δίσκο του το 2010, με 10 πρωτότυπες δικές τους οργανικές συνθέσεις που επηρεάζονται, προσεγγίζουν και ανακαλούν διάφορα και διαφορετικά ηχοχρώματα, ρυθμούς και ρεύματα της παγκόσμιας μουσικής. Στα ποντιακά κορτσόπων είναι το νεαρό κορίτσι, το κορίτσι. Κορτσόπων τον Μπραζίλ είναι το κορίτσι από τη Βραζιλία. Και από μια ποντιακή σάμπα, μποσαλά την κατάσταση, σε μια πιο καθαρόημη σάμπα μουσικά, αν και σε ελληνική εκδοχή. Από ένα ντεμοντέ του έτο των Θοδωρή Αναστασίου και τον σαξοφωνίστα Κώστα Καραγιάννη. Στη σάμπα του Βινίσιους Ντεμοράες και του Μπάντε Πάουελ, που ηχογραφήθηκε το 1962. Εδώ η ελληνική απόδοση, η ελληνική στίχη και η ερμηνεία από τον Θοδωρή Αναστασίου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Λένε πως είσαι πιο όμορφη από ό,τι ήσουν, πως είσαι ό,τι θα ήθελαν όλοι να ζήσουν, πως βρήκες το νόημα που χάσα εγώ. Λένε πως τα μαλλιά σου

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση, ρωτά στο κενό.

Με ένα μπολέρο επιστρέψαμε από τον αόρατο άνθρωπο του Φίβου Δελιβοριά στο ξεκίνημα, στο δεύτερο ημίωρο της απόψινής εκπομπής. Είναι το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Και εδώ στον χαμελέοντα του Πλάτωνα Ανδριτσάκη πηγαίνουμε.

και κέμα και μέσα στον πολύχρωμο και πολυεπίπεδο μουσικά χαμελέοντα του Πλάτων Ανδριτσάκη, 1999 και ο δίσκος Καμίλιον, με δικές του συνθέσεις και μεταξύ άλλων προσώπων και την Μαριάνθη Σοντάκη να συμμετέχει στα φωνητικά. 6 χρόνια μετά και στην υπέροχη και ωφέλιμη συνάντηση του Ray Gooder και του Manuel Galban.

σύνθεση με τον λυρικό τίτλο «La Luna en tu mirada», που πάει να πει το φεγγάρι στο βλέμμα σου, 2003, και στην συνάντηση δύο πολύ σημαντικών κιθαριστών, μουσικών, συνθετών, με διαφορετικές διαδρομές, παραστάσεις και αφετηρίες, αλλά εν τέλει με κοινό παρονομαστή. Από τη μία ο Αμερικανός Ray Gooder, γνωστός και μη εξαιρεταίος πολυπράγμων και μουσικός του κόσμου, και από την άλλη ο πολύπειρος Κουβανός Manuel Galván, μέλος και της κουβανέζικης μπάντας Los Zafiros. Από αυτή την συνάντηση προέκυψε ο δίσκος Mambo Sinuendo. Δύο κιθαρίστες και με τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας, μια κουβανέζικη ορχήστρα και συνθέσεις ατμόσφαιρες που γυρίζουν, επιστρέφουν στις δεκαετίες του 50 και 60.

Η Αθηνά Earthbound στην πρώτη τους long play κυκλοφορία, κατάθεση και το 2000 το Riverside Song, είχε όμως συμπεριληφθεί και στην 7 inch έκδοση έναν χρόνο νωρίτερα μαζί με το Tercera Canción και το Valley και σε δύο καινούργιες και πολύ καινούργιες κυκλοφορίες.

Black Tank, η Holly Smith που έγινε Holly Golightly στα καινούρια της τραγούδια με τον τίτλο Look Like Trouble και πάντα στο δικό της πολύ πρισματικό ηχητικό κόσμο και επιρροές. Και από το Βρετανικό νησί και τον καινούριο δίσκο των Stones, το Foreign Tanks, θα τελειώσουμε για απόψε. Αρκετός κόσμος και φίλοι από τα παλιά αλλά και τα νεότερα συμμετέχουν στις ηχογραφήσεις, παίζουν. 14 τραγούδια πρωτότυπα και μη, με καλές και πιο καλές και φωτεινές στιγμές. Όπως και να έχει, πιστεύω ότι σχεδόν 65 χρόνια μετά οι Stones δεν θέλουν και δεν έχουν τίποτα να αποδείξουν ή να περιμένουν, κάνοντας απλά με ψυχή και όρεξη αυτό που ξέρουν και αγαπάνε. Εδώ κλείνουν το μάτι στην Amy Winehouse και το κλείνουν με άποψη. Αυτά. Ο Λάζαρος Καραγιάννης φρόντισε για τον ήχο, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Καλό βράδυ, εμείς πάλι αύριο εδώ, την ίδια ώρα, στο κόκκινο 105 και 5, με κάποιες άλλες ιστορίες. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 2 και 22 ακριβώς, Σάββατο βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου, τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

εξομολογήσεις ενός Βίνιλιο Μανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αργείς γενομένης με ένα συνταρακτικό 45 από τα μέρη μας.

Ξεκίνημα λοιπόν με ένα τραγούδι απόψε που αν ήταν με καμιά ξεχασμένη πόλη στο Connecticut των ΗΠΑ θα είχε μπει τουλάχιστον σε 150 συλλογές με γκαράζ τραγούδια. Ήταν όμως από την Θεσσαλονίκη οι Adams Boys. Ηχογράφησαν στην Πόπουλα του Αντώνη Πλωμαρίτη, μία από τις πολλές ετικέτες στις οποίες έπαιζε. 66 λοιπόν στην Πόπουλα το Get Away From Me των Adams Boys. Από το δεύτερο από τα 3 45 που έκαναν.

0: importa.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Vox Day από μια μικρή πόλη νότια του Buenos Aires της Αργεντινής. Ήταν με το πρώτο 45 του 69 στην θρηλυκή ανεξάρτητη τοπική ετικέτα Μαντιόκα, Αζουκάρ Αμάργα. Η Vox Day είχαν πάρα πολλά άλμπουμ με πολλές συνθέσεις. Ενεργό μέχρι σήμερα. Η μία λοιπόν από τις δύο χώρες που αύριο παίζει για το τελικό του Μουντιάλ. Η Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία. Αύριο Κυριακή 10 η ώρα Ολλάδος σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ για όσους ενδιαφέρονται. Ενώ από την Ισπανία οι Καταλανοί εδώ... Unidades και το δικό τους Much More το 71.

Το δεύτερο από μια χούρτα 7 ίντσα, οι Unidades στο Much More, υπογραφημένο στην Βικτόρια, τοπική ετικέτα της Βαρκελόνης. Με τα δόντια μου φαίνεται το έπαιζε το όργανο ο τύπος. Και μια και μπλέξαμε με αυτά και με αυτά, ας ακούσουμε και κάτι από τη Λίμα του Περού. 45 στην τοπική leader του 67 από τους Los Saints, που έκαναν πολλά 45 και αυτοί για μια χούφτα albums. Διασκευάζουν τον νο νο νο των Βρετανών Mods Sorrows.

10 και 17 και 17 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο. Με ένα τραγούδι που φωνάζει από μακριά ότι είναι φτιαγμένο στη δεκαετία του 70 και μάλιστα στην Καλιφόρνια. Το έχει ατμόσφαιρα αυτό. Δύο κορίτσια, 5 αγόρια, των οποίων 2 μαύρου χρώματος και 5 λευκού, υπογράφησαν ένα και μοναδικό άλμπουμ στη Mogwai, τη θηγατρική της Motown, το 72, με τίτλο το όνομά τους, που ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό της ταινίας, μία από τις καλύτερες, όχι της χρονιάς, αλλά όλων των εποχών, η Οδύσσια του Christopher Nolan, με τη λογική ότι αυτό είναι σίνεμα, οτιδήποτε αν σημαίνει αυτό στη γλώσσα που μιλάμε. Ενώ αυτή είναι η Four Tops. Το συγκρότημα λοιπόν λεγόταν Odyssey και το κομμάτι Our Lives Are Shaped By What We Love.

Από την περίοδο που οι Four Tops έχουν αφήσει τη Motown για την ABC Dunhill, το δεύτερο από τα 8 albums που έκαναν εκεί, το Main Street People, το 73, I Just Can't Get You Out of My Mind, με τη φωνάρα του Levi Stubbs σε πρώτο πλάνο. Τις ήδες και την παραγωγή υπογράφουν ο Brian Potter με τον Dennis Lambert. Ο πρώτος μας άφησε χρόνους σε ηλικία 87 ετών στις 30 του Ιουνίου. Ήταν υπεύθυνοι για επιτυχίες από το μέσα των 60s μέχρι τα τέλη των 70s για ονόματα όπως οι Small Faces, οι Grassroots, ο Glenn Campbell, οι Righteous Brothers, οι Ταβάρες και άλλοι. Αλλά μία ακόμα διάδα είναι πίσω από την επιτυχία που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Η Φρίντα Νεράντζης και ο Μπριτ Μπρίτον δεν έκαναν πολλά ονόματα. Με τους Made in the USA και με τους Crown Heads Affair που θα ακούσουμε στη συνέχεια, των οποίων ο πληκτράς ο Howie Young μας άφησε χρόνο στις 10 του Ιουνίου σε ηλικία 73 ετών. Από το δεύτερο τους άλμπουμ λοιπόν και το πιο πετυχημένο, θα ακούσουμε το Dreaming a Dream. Το πρώτο τσάλμπουμ ήταν μια άλλη ιστορία και πολύ πιο ωραίο, θα έλεγα. Πιο funk, εδώ είναι πιο pop disco. Ο λόγος για τους Crown Heights Affair.

Έχοντας πάρει το όνομά τους από μια περιοχή στο Brooklyn, το Crown Heights, η μπάντα επέγραψε συμβόλαιο με την Delete, την ευκαιρία των Cool and the Gang εκείνη την εποχή. Και το 1983 έβγαλαν το δεύτερο τους άλμπουμ με τίτλο Dream in a Dream. Ενώ από τη Νέα Υόρκη ήταν και η επόμενη Odyssey, το φωνητικό τρίο, το οποίο μάλιστα ένα τραγούδι έχουν διασκευάσει και οι Tindersticks. Το If You're Looking for a Way Out, στο άλμπουμ της εκείνο που έχει την σε ενδιαφέρουσα σύζυγο του τραγουδιστή. Θα ακούσουμε όμως το πιο γνωστό τους κομμάτι, το Native New Yorker. Ένα από τα πιο αισιόδοξα των 70s. Άλλες εποχές, άλλα ήθη, άλλα έθη. Θυμίζει και λίγο πλοίο της αγάπης. Και θυμήθηκα ότι έτσι λέγαμε στο στρατό. Αυτό που μάζευε τα σκουπίδια.

Στο σακρόφωνο εδώ είναι ο Mikey Brecker. 1977 για την RCA. Και εδώ πίσω υπάρχει μια διάδα που κάνει την παραγωγή και έχει γράψει το κομμάτι. Η Sandy Linzer και ο Danny Randall, που και αυτοί ήταν στο κουρμπέτι από τα 60's, με ονόματα όπως η Toys και η Four Seasons. Από τη μία πλευρά λοιπόν στη Νέα Υόρκη ήταν αυτά, και από την άλλη το CBGB και διάφορα άλλα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Στο κόκκινο.

10 και 33 και 3 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και ένα από τα πρώτα και πιο ωραία country rock albums όλων των εποχών. Το ντεπούτο άλμπουμ των Poco με τίτλο Picking Up The Pieces κυκλοφόρησε από την Epic το 1969. Από δύο πρώην μέλη των Buffalo Springfield ήταν το συγκρότημα του Richard Farey, Richie Farey μάλλον, και Jim Messina, μαζί με τρεις ακόμα. Ο ένας, ο Randy Meisner, έφυγε πριν βγει το άλμπουμ, ενώ για τη συνέχεια ο Neil Young, σε μία από τις πιο έτσι country περιόδους του, εκεί στα μέσα το 70s. To my heart, and I've been hoping.

τραγούδι Try. Υπάρχει στο album Homegrown, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει εκεί στα μέσα του 1975. Έχει ογραφηθεί από τα μέσα του 1974 μέχρι τις αρχές της χρονιάς. Αλλά όπως συμβαίνει συνήθως με τον Neil Young, που έχει 2-3 album σε έτοιμα, κυκλοφόρησε στη θέση του το Tonight's the Night. Το Homegrown κυκλοφόρησε τελικά το 2020 στα τύμπανα λίγων Helm. Ενώ για συνέχεια μια ανάλογη country rock μπαλάντα από τα καλύτερα τραγούδια του ολοκαινούριου άλμπουμ των Rolling Stones, το οποίο μάλιστα είναι και νούμερο ένα αυτή η εβδομάδα στη Βρετανία. Είναι μάλιστα μια τροποντινά ερωτική επιστολή του Mick Jagger σε μια Αμερική

στα δεύτερα φωνητικά ο Keith ακούγεται, και βέβαια η κιθάρα που είναι σαν pedal steel πρέπει να είναι παιγμένη σίγουρα από το Ron Wood. Ringing Hollow ο τίτλος, κλείνει τη δεύτερη πλευρά στη βινιλιακή εκδοχή.

10 και 46 και 26 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο με το νέο τότε κουιντέτο του Miles Davis, το 56 στο άλμπουμ Miles, στην Prestige. Paul Chambers, φίλοι, Joe Jones, μπάσο και τύμπανα. Αντίστοιχα, Red Garland, πιάνο, και John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο. Και παρεπιπτόντως, μεθαύριο 20 τρέχοντος στη Stoa Culture στη Μπέσμα Τσόγλου, 5 στην Αθήνα, θα εμφανιστεί ο Isaac Collier με το κουαρτέτο του, ένας 28χρονος από το Σικάγο, πολύ δυνατός παίχτης, όπου θα παρουσιάσει το δικό του project Collier Plays Coltrane ως φόρο τιμής στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Coltrane το Σεπτέμβριο του 26. Ο ίδιος μάλιστα έχει και μια χούφτα albums, ειδικά με αυτά με τους Chosen Few, τα οποία είναι στο πνεύμα.

μέσα σε ένα τρίμηνο του Νοέμβρη του 56, ο Lee Morgan ηχογράφησε δύο άλμπουμ, το ένα το Indeed που κυκλοφόρησε στην Blue Note με αυτόν ως leader και το άλλο ήταν αυτό εδώ, το Introducing Lee Morgan with Hank Mobley's Quintet στη Savoy. Κυκλοφόρησαν και σχεδόν ταυτόχρονα. Το Introducing Lee Morgan with Hank Mobley's Quintet έπαιρναν κυκλοφορία από την Graf σε αυτές τις πολύ ωραίες εγγραφές και εξώφυλλα. Μαζί του, πέρα από το Hank Mobley στο τενόρο, το τρομπετίστα συνοδεύουν Hank Jones, πιάνο, Doug Watkins, μπάσο και Art Taylor, τύμπανα. Ενώ για το τέλος, μια ηχογράφηση για λογαριασμό της Blue Note που έγινε το 61, ένα χρόνο πριν πεθάνει ο βαρύτονος σαξοφωνίστας Leo Parker, αλλά κυκλοφόρησε το 80. Ο λόγος για το Rolling with Leo. Μαζί του David Burns τρομπέτα, Bill Swindell τενόρο, John Asia πιάνο, Al Lucas μπάσο και Wilter Hogan τύμπανα, από όπου το Jumping Leo. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και πήγε 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ένα ακολουθεί ο Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του. Στη ρύθμιση του ήχου δικάζει απόψε Γιάννης Κολύβας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105.5. Καλησπέρα, ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννης Κολύβας ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα ο Θανάσης Μίνας. Σήμερα μια εκπομπή με πολλά blues, μιας και θα ασχοληθούμε διεξοδικά με το εξαιρετικό βιβλίο Blues, η μαύρη αναβίωση στα 60's του καλού φίλου Φόντα Τρούσα, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις 8, το τέταρτο στα τελευταία χρόνια σε αυτή την σειρά των βιβλίων του Φόντα Τρούσα, που περιλαμβάνει ακόμα το Ραντεβού στο Κύταρο, το βιβλίο του για το ελληνικό ροκ της δεκαετίας του 60 και το βιβλίο του για τα 100 χρόνια ελληνικής τζαζ. Λίγο μετά τις 11.30 θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά μαζί του για να μιλήσουμε αναλυτικά για το βιβλίο και το περιεχόμενό του. Μέχρι τότε θα μπούμε στο κλίμα ακούγοντας ηχογραφήσεις από τους μουσικούς του blues που εξετάζονται διεξοδικά στις σελίδες του. Είναι πάρα πολύ όσοι προλάβουμε. Για να κερδίσουμε χρόνο ξεκινάμε γρήγορα για να κατέβουμε στις περιοχές του Mississippi.

το κλασικό και πολύ διασκευασμένο Hard Time Killing Floor από το Δεκέμβριο του 1964, όταν δηλαδή είχε ανακαλυφθεί εκ νέου ο Νενεμάια Skip James, που γεννήθηκε το 1902 και έφυγε το 1969, από τους πιο σημαντικούς μουσικούς του προπολεμικού blues, που και εκτιμήθηκαν αργότερα μετά το blues revival της δεκαετίας του 60, που θα μας απασχολεί η σημερινή μας εκπομπή. Συνεχίζουμε με έναν μουσικό με λίγο πιο γλυκό ύφος και λίγο πιο ποιητική φλέβα ίσως, και γι' αυτό εκτιμήθηκε πάρα πολύ από τον Bob Dylan, που τον έχει αναφέρει σε κομμάτια του. Ο λόγος για τον Blind Willie McTell, θα τον ακούσουμε και αυτόν με τη σειρά του στο κλασικό Skatesboro Blues.

Από τον Blind Willie McTell τη κιθάρα θα πάρει ο Big Joe Williams το κινητό ληξιαρχείο των εξαφανισμένων μουσικών του blues, όπως γράφει χαρακτηριστικά για αυτόν τον bluesman ο Βόντας Τρούσα στο βιβλίο του, με την έννοια ότι ο Big Joe Williams, ο οποίος έζησε μέχρι το 1982, ήταν πάντα μια καλή πηγή πληροφοριών για τους άλλους σπουδαίους bluesman της εποχής τους, για τους οποίους δεν γνώριζαν. Δεν υπήρχαν πολλές πηγές, πολλά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία τα κατέγραψε ο Mike Bloomfield στο βιβλίο του με τον τίτλο «Με τον Big Joe Williams», που είχε κυκλοφορήσει στα ελληνικά από την απόπειρα στα μέσα της δεκαετίας του 80. Το πιο γνωστό κομμάτι που ηχογράφησε ο Big Joe Williams τον Οκτώβριο του 1935 είναι βέβαια το επίσης πολύ διασκευασμένο «Baby, please don't go».

0: Να ακούσουμε λίγο blues της φυλακής για τη συνέχεια από τον κατεξοχήν εκπρόσωπο του είδους, έναν άλλον Williams, τον Robert Pitt Williams, τον οποίον οι εθνομουσολόγοι, μουσικολόγοι που την έψαχναν με τον blues, ανακάλυψαν στις περίφημες φυλακές της Αγκόλα, όπως ονομάζονταν χαϊδευτικά για τη σκληρότητά τους, οι δημόσιες φυλακές της Λουιζιάννα. Και λοιπόν ανακαλύφθηκε ο Ρόμπερτ Πιτ Γουίλιαμς, ο οποίος εξέτει ποινή για τη δολοφονία ενός ανθρώπου και τον ηχογράφησαν το 1959. Έκτοτε κυκλοφόρησαν αρκετοί δίσκοι του στη δεκαετία του 60. Θα τον ακούσουμε από το άλμπουμ Those Prison Blues που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1961.
1: Yeah, baby.

Ο επόμενος μουσικός που θα ακούσουμε κατά κάποιο τρόπο είναι ο Συνδετικός Κρίκος ανάμεσα σε άλλους δύο πολύ μεγάλους μουσικούς από το Δέλτα του Μισισίπη, ανάμεσα στον Τσάρλι Πάτον και στον Ρόμπερτ Τζόνσον, υπό την έννοια ότι ήταν φίλος του λίγο παλαιότερου Τσάρλι Πάτον και κατά κάποιο τρόπο δάσκαλος του λίγο νεότερου Ρόμπερτ Τζόνσον. Ο λόγος για τον Σον Χάους, ο οποίος και αυτός είχε αποτραβηχτεί από τη μουσική και τη δισκογραφία όταν τον ανακάλυψαν γύρω στο 1964. Ένα χρόνο μετά μπήκε ξανά στο στούντιο και ηχογράφησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ που περιείχε νέες εκτελέσεις δύο δικά του κομμάτια που είναι από τα αθάνατα που λένε, το John the Revelator και το Death Letter Blues που θα ακούσουμε. Το δεύτερο έγινε ξανά γνωστό σε πολύ μεταγενέστερα χρόνια και στην εκτέλεση των White Stripes.

Τον επόμενο κιθαρίστα του blues που θα ακούσουμε ανακάλυψε ο περίφημος εθνομουσικολόγος Alan Lomax το 1959 για τον Lomax και την τεράστια συμβολή του στην διάσωση της αμερικανικής λαϊκής μουσικής και ειδικότερα του blues. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά στη συζήτησή μας με τον Φόντα Τρούσα, τον συγγραφέα του βιβλίου Blues, η μαύρη αναβίωση στα 60's που μας απασχολεί σήμερα στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Το 1959 έκανε αυτές τις πρώτες του ηχογραφήσεις αφού ανακαλύφθηκε εκ νέου ο Mississippi Fred McDowell και συνέχισε να ηχογραφεί σταθερά μέχρι το θάνατό του το 1972. Το πιο γνωστό ίσως κομμάτι του είναι αυτό που διασκευάστηκε από τους Rolling Stones στο Sticky Fingers με τον τίτλο I Gotta Move.

but one they lost. Yes, baby, you got to

Θα ακούσουμε τώρα έναν μουσικό ο οποίος έκανε ηχογραφήσεις και στο Σικάγο, τον Κόκομο Άρνολντ, ο οποίος το 1934 ηχογράφησε στην εταιρεία Decca ένα κομμάτι που αργότερα έγραψε τη δικιά του διαδρομή και στο χώρο του ροκ. Ο λόγος για το Milko Blues που διασκεύασαν οι Kings το 1965 στο άλμπουμ Kinda Kings και που λίγο πιο μετά μετονόμασαν σε Don't Need Your Loving η Chocolate Woods Band στο δικό τους πρώτο άλμπουμ, εδώ όπως το ηχογράφησε ο Ισοκοκομό Άρνολντ το 1934.

0: Lord, I don't feel welcome. Please, no place I go. Hardy little woman, I love mama.
1: '91 και '4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννης Κόλυβας ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μίνας. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Φόντα Τρούσα, καλοφίλο, πρώην συντάκτη του περιοδικού Jazz και Jazz και συγγραφέα του βιβλίου Blues, η μαύρη αναβίωση στα 60's, τα ονόματα που επηρέασαν του λευκού blues, το folk και το rock από τις εκδόσεις 8, το οποίο μας απασχολεί στη σημερινή μας εκπομπή. Ακούσαμε αναλυτικά ηχογραφήσεις από μουσικούς που εξετάζονται διεξοδικά στο βιβλίο και έχουμε χαρά που έχουμε τον αγαπητό Φόντα στο τηλέφωνο. Φόντα, καλοτάξιτο. Καλώς μας ήρθε στο κόκκινο έστω και τηλεφωνικά και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που έχουμε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα blues που αγαπούμε και δύο πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Θανάση, καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούνε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει το βιβλίο και ποιους μουσικούς αφήνει αναγκαστικά απ' έξω. Δηλαδή τι εννοούμε με τον όρο blues revival στις αρχές δεκαετίας του 60.
1: Ναι, είναι ένα βιβλίο για τον blues λοιπόν αυτό, αλλά είναι γενικά, αλλά ειδικότερα είναι ένα βιβλίο για τη μαύρη αναβίωση στα 60's. Αυτό σημαίνει ότι στο βιβλίο δίνουμε βάρος αυστηρά στους μουσικούς οι οποίοι επανεμφανίστηκαν κατά κάποιο τρόπο στη δεκαετία του 60 μετά από δεκαετίες απομόνωσης και εκτός δισκογραφίας, εκτός πραγμάτων. Αυτούς τους μουσικούς τους ανακάλυψαν λευκοί βασικά θειασότες του blues στη δεκαετία του 60 στο νότο της Αμερικής και τους επανέφεραν ξανά στο προσκήνιο μετά από 20, 25, 30, σχεδόν και 40 χρόνια ας πούμε και τους έκαναν δημοφιλείς μέσα από νέες ηχογραφήσεις. Ουσιαστικά οι λευκοί τους έμαθαν τότε, δηλαδή στη δεκαετία του 60.
0: Αυτή η μουσική...
1: Οι λευκοί εννοώ, όχι μόνο οι fans και η μουσική. Και η μουσική.
0: Μιλάμε τώρα για αφοσιωμένους φανς αυτής της μουσικής. Μιλάμε για ιδιοκτήτες μικρών δισκογραφικών εταιριών, μουσικών, εθνομουσικολόγων όπως είναι ο Άλαν Λόμαξ που ανέφερα λίγο πριν.
1: Ναι, διάφοροι. Δηλαδή μπορεί να ήταν από φίρμες όπως ο Άλαν Λόμαξ που ήταν ήδη πολύ γνωστός ή ο Σαμ Τσάρτερς, αλλά ήταν και άνθρωποι τελείως, δηλαδή ήταν ένας αστυνόμος ο οποίος είχε ανακαλύψει πάρα πολλούς, ο Τσάρλι Ομπράιαν. Ήτανε φαν απλώς. Ήτανε μουσική που Φόντα... έπαιξαν αργότερα με τους Planet Hit, τον Χένρι Βεστάιν ή ο Άλαν Ουίλσον, που τότε δεν ήταν πολύ γνωστή το 63 ή το 64.
0: Φόντα, αν θέλεις...
1: Ήτανε ο Τζον Φέιχη.
0: Φόντα, με συγχωρείς, αν θέλεις μίλα λίγο πιο μακριά από το τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: τώρα είναι λίγο καλύτερα. Λοιπόν,
1: ωραία, ωραία.
0: Αναφέρεις λοιπόν και ο Τζον Φέιχη και ο Χένρι Βεστάιν που ήταν αργότερα κιθάριστα στους Planet Hit.
1: Ναι, ήταν δηλαδή διάφοροι αυτοί οι οποίοι ασχολιόντουσαν. Δεν ήταν μόνο οι φίρμες, οι εθνομουσικολόγοι, ήταν και απλοί θειασότες, οι μουσικοί.
0: Και πολλές
1: φορές... ήταν πάρα πολλοί και εξαπέλυσαν επιδρομή τότε στο Νότο, στις ΗΠΑ, τη δεκαετία του 60 και έφεραν στο προσκήνιο ξανά δεκάδες ονόματα. Αυτά όλα για τα οποία γράφω στο βιβλίο μέσα. Είναι κάπου 80 πρόσωπα νομίζω.
0: Είναι περίπου, ναι, τόσο όνομα έγινε και εγώ. Και δεν ήταν απλή υπόθεση, δηλαδή για το να τους ανακαλύψεις, ας πούμε. Η ανακάλυψη του Σοντχάους περιλάμβανε ταξίδια σε 6 διαφορετικές πολιτείες, όπως πολύ έτσι παραστατικά του περιγράφεις.
1: Ναι, δεν ήταν εύκολο. Δεν ξέρανε δηλαδή που μένανε να πάνε να τους χτυπήσουν το κουδούνι και να τους βρούνε. Ήταν χαμένοι, ναι.
0: Αυτή η μουσική του blues αρχικά είχαν ηχογραφήσει στις εταιρείες που έβγαζαν τη λεγόμενη Race Records, ονομάζονταν την εποχή του φιλετικού διαχωρισμού, ειδικά στις νότιες πολιτείες.
1: Ναι, στη δεκαετία του 20 και του 30.
0: Και του 30. Και μετά ουσιαστικά εξαφανίζονται, έχει να κάνει και η μεγάλη ύφεση στην Αμερική με το.
1: Προφανώς. Πολλούς τους έβγαλε έξω ύφεση. Άλλοι πήραν άλλους δρόμους. Άλλοι γίναν παπάδες. Είναι 3-4 εδώ μέσα που έγιναν παπάδες.
0: Ο Ράισμον
1: Μπράση, ο Ρουμπ Λέισι έγιναν.
0: Ο Γκάρι Ντέιβις.
1: Ναι. Εγκατέλειψαν δηλαδή τη μουσική. Άλλοι για να επιβιώσουν μπήκαν σε βιομηχανίες, ή τους ανακάλυψαν με εργοστάσια. Ο Μπάκα Γουάιτ δούλευε στη Χαλιβουργία. Δηλαδή είχαν αλλάξει τελείως τον τρόπο ζωής τους. Δεν είχαν μια σχέση με τη μουσική. Κάποιοι βέβαια διατηρούσαν μια σχέση με τη μουσική, έστω και ερασιτεχνικά, με τον blues δηλαδή. Έπαιζαν για πάρτι τους που λέμε, για μικρές ομάδες κτλ. Αλλά ήταν εκτός δισκογραφίας, εκτός κλαμπς, εκτός κυκλωμάτων.
0: Και έχουμε λοιπόν αυτή την αναβίωση στη δεκαετία του 60 που από τη μια επηρεάζει την Αμερικάνικη, τη folk, τη σκηνή του Greenwich Village που λέμε, τον Dave Van Ronk, τον πρώιμο Dylan, την Baez στα πρώτα της βήματα του και τους υπόλοιπους. Και από την άλλη έχουμε και τους blues μουσικούς όπως τον Γκραβενίτη, τον Butterfield, τον Mike Bloomfield κτλ. Τους μουσικούς του Σικάγου, ας πούμε, που αρχίζουν να παίζουν το λευκό blues στην Αμερική. Και έχουμε όπως και τα βρετανικά συγκροτήματα, που αρχικά διασκευάζουν κομμάτια από το blues ρεπερτόριο.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε τώρα, τα πιο πολλά group εκείνης εποχής, ας πούμε οι Rolling Stones κτλ. Εντάξει, διασκεύαζαν τότε άλλους μουσικούς, όχι αυτούς που γράφω εγώ μέσα.
0: Όχι,
1: δηλαδή αυτοί κυρίως έπαιζαν με αυτούς που είχαν κάνει το ηλεκτρικό blues μετά το δεκαετία του 40, Muddy Waters, BB King, αυτά ήταν τα, Holly Wolf, αυτά ήταν τα μεγάλα ονόματα που επηρέαζαν τότε
0: την Αγγλία.
1: Τους μπλουζίστες στην Αγγλία, αλλά στην Αμερική, ο Mike Bloomfield, ας πούμε, ή ο Γκραβενίτης, αυτοί είχαν μεγάλη επαφή με αυτούς τους παλιούς μουσικούς. Να μην ξεχνάμε πως ο Bloomfield ηχογραφεί με τον Sleepy John Esther το 1963.
0: Ναι.
1: Πριν μπει στην Paul Butterfield Blues Band, ας πούμε. Έτσι.
0: Και μια σύνδεση...
1: Δηλαδή οι Αμερικάνοι ήταν πιο κοντά στα πράγματα, ήταν και γηγενείς εκεί. Οι Αγγλέζοι τώρα το μάθανε το blues από, εντάξει, από τους ηλεκτρικούς κυρίως.
0: Και ίσως γι' αυτό και το παίξαν λίγο πιο ελεύθερα, έτσι.
1: Ενώ... Ναι. Ήτανε, δεν είχαν τα κολλήματα που είχαν οι Αμερικάνοι έτσι, σε σχέση με το blues. Ήταν πιο ελεύθεροι και γι' αυτό έφτιαξαν και τα δικά του στυλ. Έτσι, το ηλεκτρικό βρετανικό blues δεκαετία του 60, που είναι εφάμιλο του καλύτερου ροκ, ας πούμε, της εποχής.
0: Και κάτι έτσι που μπορεί να φαίνεται αντιφατικό, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Για αυτούς τους λευκούς τους, να το πούμε, και διανοούμενους αν θέλει της εποχής τους ή τους απλά τους ερασιτέχνες μουσικούς κτλ. Το blues θεωρείται σε έναν βαθμό και τραγούδι διαμαρτυρίας. Έστω και δεύτερο, σε έναν δεύτερο βαθμό. Αλλά για το μαύρο ακροατήριο της δεκαετίας του 60 ή από τη δεκαετία του 50 και μετά, το blues θεωρείται ξεπερασμένο. Θεωρείται κάτι παλιωμοδίτικο ή ακόμα και αντιδραστικό. Ο BB King, ας πούμε, έλεγε σε ένα ντοκιμαντέρ που είδα πρόσφατα ότι αν έλεγε σε έναν μέσο Αφροαμερικάνο στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον στα μέσα της δεκαετίας του 60 τι είναι ένας μουσικός του blues, θα σου έλεγε ένας μπεκρής γέρος μουσικός που είναι συχνά βίαιος, ας πούμε.
1: Ναι, υπάρχει αυτό τώρα ότι δηλαδή το blues στη δεκαετία του παρά τα αυτά όμως στη δεκαετία του 60 το ηλεκτρικό blues γνώρισε τεράστια άνθηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεχνάμε το βρετανικό blues με συγκροτήματα σαν τους Fleetwood Mac ή τους Groundhogs ή τους John Mayall, Bruce Bradges και τα λοιπά, ακόμα και τους Rolling Stones δηλαδή και τους Manfred Mann και τους Animals. Εντάξει, δηλαδή αυτό όμως αυτό σε σχέση με το ηλεκτρικό blues, αυτή όμως η μουσική στην πλειονότητά τους και στη δισκογραφία τους τη μεγάλη ήταν ακουστική.
0: Ακριβώς.
1: Και επηρέασαν πάρα πολύ το ακουστικό blues και το folk. Υπό την έννοια λοιπόν ότι επηρεάζουν το folk, συνδέονται με τη διαμαρτυρία και στη δεκαετία του 60. Το πες και εσύ, με Bob Dylan, Joan Baez, Dave Aronk. Όλη αυτή η μουσική ήταν επηρεασμένη από αυτούς τους παλιούς, τους ακουστικούς.
0: Οι οποίοι παίζανε και με τον Sonny Terry και τον Brownie McGee που ήταν σταθερά σε αυτές τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.
1: Βεβαίως. Ας πούμε ένας μεγάλος φόλκης, το Patrick Sky, ήταν υπεύθυνος για τις ηχογραφήσεις του Mississippi John Hart. Και δεν ήταν ο μόνος. Και άλλοι δηλαδή λευκοί, ακουστικοί, φόλκης και τα λοιπά ανακατεύονταν με όλους αυτούς. Τους εκτιμούσαν πάρα πολύ. Πάνω εκεί πατούσαν δηλαδή. Και ο Dylan στο ξεκίνημά του εκεί πάτησε. Άσχετα μετά έφτιαξε το δικό του λεξιλόγιο. Έτσι.
0: Υπάρχουν μια σειρά από εταιρείες που παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο Blues Revival και ήδη πριν από τη δεκαετία του 60.
1: Βεβαίως.
0: Η Όκε, η Folkways, η Αρχούλη αργότερα στο Σαν Φρανσίσκο.
1: Η Αρχούλη, η Ντέλμαρκ, αυτές κυρίως. Εντάξει, και άλλες μικρότερες εταιρείες είναι πάντα, ας πούμε, στην πρώτη γραμμή. Γιατί είναι πίσω και άνθρωποι οι οποίοι είναι σημαντικοί, δηλαδή ο Τσάρτερς, Σαν Τσάρτερς που συνεργαζόταν με τη Folkways, ο Κρις Τράκβιτζ, που ήταν η Αρχούλη ουσιαστικά, ο άλλος, ο Μπομπ Κέστερ, πώς τον λέγανε στην Ντέλμαρκ. Ήταν σπουδαίοι όλοι αυτοί. Δηλαδή αυτοί δεν ήταν απλά ότι ανοίγανε μια εταιρεία. Αυτή ήταν η ζωή τους αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Ήταν συλλέκτες blues οι ίδιοι, θειασότες.
1: Και το τράβηξαν για δεκαετίες. Δηλαδή ο Μπομπ Κέστερ έβγαζε δίσκους μέχρι που πέθανε, ας πούμε, έτσι, πριν μερικά χρόνια. Ή ο Κρις Τράκβιτς, ας πούμε, επίσης. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, εντάξει, ότι άντε να είδαμε φως και μπήκαμε. Ήταν κολλημένοι αυτοί με την καλή έννοια. Και φυσικά βοήθησαν όλο το blues revival, αυτό που λέω εγώ, μαύρη αναβίωση στη δεκαετία του 60. Δηλαδή οι εταιρείες τους ηχογράφησαν απίστευτα πράγματα.
0: Κάποια άλλα βιβλία που χρησιμοποιήσω ως πηγές με τα οποία ανοίξει διάλογο. Μίλησα λίγο πριν για το βιβλίο του Mike Bloomfield, το με το Big Joe Williams, που βγήκε από την απόπειρα. Χρησιμοποιήσω επίσης κάποια κομμάτια από το βιβλία του Paul Oliver ή από του Peter Gallalink.
1: Βέβαια, κοίταξε, η βιβλιογραφία γενική είναι πολύ περιορισμένη. Δηλαδή είναι μετρημένα στα δάχτυλα τα βιβλία για τον blues που έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. ακόμα λιγότερα αυτά που έχουν γραφτεί από Έλληνες. Το λέω και κάπου εκεί στην εισαγωγή. Είχα βέβαια ξένη βιβλιογραφία από παλιά και την οποία χρησιμοποίησα. Δηλαδή είναι μερικά βιβλία κλασικά της Studio Vista, κάτι εγγλέζικα που είχαν βγει στην αρχή της δεκαετίας του 70 και είναι καταπληκτικά αυτά τα βιβλία. Δηλαδή αυτά τα πράγματα αντέγραψε, ας πούμε, η Wikipedia.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις στη Wikipedia και διαβάζεις για τον έναν για τον άλλον. Αυτούς αντέγραψαν, αυτά τα βιβλία αντιγράψαν για να φτιάξουν τα λήματα τα συγκεκριμένα. Είναι καταπληκτικά αυτά, μετάφραστα βεβαίως στα ελληνικά, όπως το φοβερό βιβλίο του Alan Lomax.
0: Μετά το Journey of Alan Lomax, το Southern Journey.
1: Για το The Land Where the Blues Began. Αυτά έπρεπε να είχαν βγει στα ελληνικά κάποια στιγμή. Δεν συζητάω τώρα για το Blues People του Charles Kyle, που και αυτό έπρεπε να είχε βγει από το 70 στην Ελλάδα, από το 80 έστω. Είναι πενιχρά τα πράγματα. Δυστυχώς το blues δεν απασχολεί την εκδοτική ομίγυρη και θέλει δουλειά.
0: Γενικά το
1: έστω και τώρα, ας πούμε, να βγουν κάποια πράγματα.
0: Γενικά το μουσικό βιβλίο στην Ελλάδα είναι λίγο πονεμένη ιστορία.
1: Ναι. Θέλω να προσθέσω όμως ένα βασικό εδώ στο βιβλίο, να τα ακούσουν και οι φίλοι, ότι υπάρχει ένα επίμετρο εκτεταμένο
0: που
1: έχει να κάνει με το blues και το ρεμπέτικο.
0: Και, ουσιαστικά η σύνδεση είναι ότι με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι που περιγράψαμε λίγο πριν, οι φανατικοί, οι θειασότες, αναζήτησαν με τα μανίας το blues σκάτω στο Μισισίπι και να δουν τις πηγές κτλ. Και τους παλιούς εξαφανισμένους μουσικούς, κάποιοι νεότεροι μελετητές έψαξαν για το ρεμπέτικο κατά ανάλογο τρόπο.
1: Ναι, ακριβώς το ίδιο συνέβη και είναι αυτό, ας πούμε, μια αναλογία. Δηλαδή, όπως έψαχναν εκείνοι στο Νότο, στη ΣΥΠΑ, έψαχναν οι δικοί μας στις χαμοκέλες της Νίκαιας και του Πειραιά και αλλού για να βρουν ξεχασμένους μουσικούς του ρεμπέτικου κτλ. Κάνω μια εκτεταμένη αναφορά σε αυτό το θέμα, γιατί είναι κάτι που καίει ακόμα και σήμερα. Στην Ελλάδα, δηλαδή, παίζει πολύ αυτό το δίδυμο blues ρεμπέτικο και εξηγώ με αναλυτικά στοιχεία το πώς προήλθε αυτή η συσχέτιση, αν έχει νόημα που γίνεται, αν δεν έχει. Γράφω, ας πούμε, για το τι συνέβαινε στα 70s, στα 80s. Είναι πολύ σημαντικά. Αυτά δεν έχουν ξαναγραφτεί τα περισσότερα.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχεις αναφέρεις πάρα πολλά άλλα κείμενα που έχουν γραφτεί. Είναι πάρα πολύ πλήρες βασικά το.
1: Ναι, είναι μια ιστορία δηλαδή, η οποία δεν έχει ξαναγραφτεί έτσι αναλυτικά για τη σχέση ανάμεσα στο blues και στο ρεμπέτικο στην Ελλάδα. Έτσι. Πώς ξεκίνησε, ποιοι ήταν αυτοί που έκαναν τα πρώτα βήματα, πώς εξελίχθηκε. Εννοείται μέσα γράφω για Λουίς Γιάννα Ρέντ, για Στέλιο Βαμβακάρη, που είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές αυτού του πράγματος, και άλλα πολλά για Ζορζ Πιλαλή, για Πουλικάκο, για Σιδηρόπουλο, για διάφορα.
0: Και έτσι με έναν τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, αν καταλαβαίνω το τελικό συμπέρασμα, είναι ότι εντοπίζει μεν τις ομοιότητες που υπάρχουν αναμφισβήτητα, αλλά εντοπίζει και τις διαφορές που επίσης υπάρχουν αναμφισβήτητα. Άρα ότι δεν υπάρχει απευθεία σχέση. Γιατί
1: ναι, βέβαια.
0: Ότι το ρεμπέτικο είναι το blues της Ελλάδας ή το αντίστροφο. Έτσι.
1: Όχι, δεν ισχύουν
0: ακριβώς,
1: αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Τα λέμε και αναλυτικά. Όποιοι φίλοι προσπερθούν να αγοράσουν το βιβλίο θα τα δούνε αυτά, έτσι όπως τα γράφω και αναλυτικά.
0: Λοιπόν, είναι 4 βιβλία σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Το βιβλίο σου για το Ζωντανή στο Κύτταρο, για το ελληνικό ροκ.
1: 4 μουσικά, γιατί είναι μουσικά και ένα κινηματογράφικο.
0: Και ένα κινηματογραφικό, για τον Γκάλτ ελληνικό κινηματογράφο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για το ελληνικό ροκ της δεκαετίας του 60, με την έννοια των long 60s, δηλαδή φτάνουμε και 70s, έτσι.
1: Ναι, με κοινωνικά θέματα κτλ. Κοινωνία και πολιτική.
0: Το βιβλίο για τα
1: 100 χρόνια τζαζ.
0: Τι άλλο αναμένουμε?
1: Υπάρχουν κάποια σχέδια. Υπάρχουν κάποια σχέδια. Πρέπει να τα βάλω κάτω. Πάντοτε σε αυτά τα περιβάλλοντα και πάντοτε σε αυτές τις δεκαετίες. Mm-hmm. Δεν θέλω να φύγω από εκεί, γιατί υπάρχει πολύ υλικό εκεί πέρα και άγνωστο και.

0: Γιατί γράφεις και εσύ δηλαδή και ξέρω και ετοιμάζεις πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ, θα σε καλά. Να πάει καλά το Blues Mafia, ο οποίος τον σήκησε σε πρώτη φάση και πάλι καλοτάξιστο και σε ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Κι εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και που τα είπαμε έτσι στον αέρα.
1: Καλό σου βράδυ, Φοντά.
0: Γεια σου, αγαπητέ Θανάση. Ευχαριστώ.

Ζόπλιν υποτίθεται, μαζί με μερικά άλλα μέλη των Big Brother and the Holding Company σε κάποιο μπαρ στο Σαν Φρανσίσκο. Εκστασιάστηκαν, ζήτησαν την άδεια να το ηχογραφήσουν εκ νέου. Η Big Mama τώρα παραχώρησε, έγινε η διασκευή της Τζόπλιν, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και προς τιμήν της, από ότι αφηγήθηκε αργότερα η ίδια η Big Mama Thornton, έδωσε τα δικαιώματα που αναλογούν στην συνδέτρια του κομματιού. Πρώτο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Κόκκινο ήταν συντροφιά σας στο Inner City Blues, ο Γιάννης Κολύβας στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο Κόκκινο. Ο Ιλάν ακολουθεί για την επόμενη ώρα. Εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τις 11.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Με τη φωνή του αφηγείται παραμύθια. Κομμάτια από όνειρα σαν αυτά που μας περιμένουν αργά τα βράδια. Είναι ο Μπόμπι Μακφέριν, ο εφάνταστος πολύπλευρος βοκαλίστας με τα απίστευτα φωνητικά προσόντα που συναντήθηκε με τις χορδές του τσελίστα Γιο-Γιο Μα, καθώς ξεκινά μια ακόμα ώρα εδώ στις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο. Με τον Ιλάν να σας μιλά για τα όσα μουσικά θα φροντίζει απόψε τεχνικά ο Γιάννος Ηλιάδης. Και τώρα, μετά το Allegro Presto, το γραμμένο αρχικά για δύο τσέλα από τον Barrière, Γιο-Γιο Μα και Μπόμπι Μακφέριν περιποιούνται απολαυστικά την Musette του Μπαχ.
1: Tonight's soloists are Yo-Yo Ma and Robert McFerrin performing the Musette by Johann Sebastian Bach. Please, yes. Can we get on with it? Thank you. Play it then, would you? Give me my note. Thank you. I appreciate that. 1, 2, 3.

Το χιούμορ του είναι αφοπλιστικό και η τέχνη του απολαυστική. Η φωνή του Bobby McFerrin μπορεί, ιδίως όταν βρίσκεται συντονισμένη επί σκηνής, με το αντίστοιχο φιλοπαίγμων πνεύμα, την νεανική διάθεση και την τόλμη του έξοχου Γιώργιο Μα. Αύγουστο του 1991 ηχογράφησαν την πρώτη του συνάντηση, από όπου ακούσαμε πρώτο το αλέγκρο πρεστίσιμο για δύο τσέλα του Μπαριέρ. Και μετά με μια άλλα Χέντριξ εισαγωγή, τη Μιζέτ από το σημειωματάριο της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γεννημένη το 1701 δεύτερη σύζυγο του μεγάλου κάντορα της Λειψίας, στην οποία ο Μπαχ παρουσίασε το 1722 τις σημειώσεις του για έργα του όπως οι γαλλικές σουίτες. Και με Μπαχ συνεχίζουμε, περισσότερων και αυθεντικότερων.

Ροντό, μπουρέ, πολωνέζ και σαραμπόντ, με διαφορετική βέβαια σειρά, χωρούν στα ρυθμικά πλαίσια της σουίτας για ορχήστρα που ο Μπαχ ολοκλήρωσε στα τέλη της δεκαετίας του 1730 και λίγη με την δημοφιλή Μπαντινέρη, με σολίστα τον φλαουτίστα. Ήταν φοιτητές του Οδείου της Κολονίας το 1973, τα μέλη της Μουσικα Αντίκουα, την οποία κινούσε και διεύθυνε με αυθεντία στις σφριγιλές τους ερμηνείες μουσικής παρόκ, ο Ράιχαρντ Γκέμπλς. Απολαύστε τους λοιπόν τώρα, καθώς αρχίζει το 5ο βραδεμβούριο κονσέρτο.

Με το τσέμπαλο πρωταγωνιστή σε αυτό το ριτορνέλο αρχίζει το πέμπτο από τα έξι βραδεμβούργια κονσέρτα που ο Μπαχ αφιέρωσε στον Κρίστιαν Λούντβιχ, άρχοντα του Βραδεμβούργου. Στο φινάλε μια φούγκα ανάλαφρη σε τρία μέρη με το φλάουτο να απαντά στο βιολί σαν την ηχό του.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

ιδιαίτερως δημοφιλής ανάμεσα στους μαθητευόμενους πιανίστες. Αυτή είναι η εντός εισαγωγικών βέβαια εύκολη, μικρή, 16η σονάτα του Μότσαρτ. Την έγραψε το 1788 για αρχάριους που μπορούν όμως να εμβαθύνουν στο πνεύμα της δημιουργίας του. Στο σύντομο επίσης ροντό φινάλε, ένας κούκος καλεί το μαθητή σε σκληρή εξάσκηση.

Ήταν ο πιανίστας Bill Evans που στο ρυθμό ενός αργού βάλς εξερεύνησε αυτοσχεδιάζοντας με το τρίο του το Σισιλιάνο του Johann Sebastian Bach. Μπορούσε να διεγείρει την ιδιαιτέρως γόνιμη φαντασία του. Πρόκειται για έναν αυτοσχεδιαστή με καλές κλασικές σπουδές, με ισχυρή μουσική προσωπικότητα, που μπορεί να αντιμετωπίσει δημιουργικά το θέμα π.χ. της Παβάν του Γκαμπριέλ Φορέ με έναν τρόπο αργό, τελετουργικό.

στη γιαγιά του, την περίφημη καντάωρα του φλαμένκο, Μαρία Φερνάντες, αφιέρωσε ο γεννημένος το 1969 κοντά στη Σεβίλη, γιος του καντάωρ Πέδρο Πένια, ο Δωράντες. Ο Δαβίδ Πένια Δωράντες, δεξιοτέχνης πιανίστας και συνθέτης, μεταθέτει τον ίστρο του φλαμένκο πέρα από τις κλασικές κιθαριστικές του ρίζες.

Έγχορδα, κρουστά και πάλμας ρυθμικά, δίπλα στο πιάνο του Δαβίδ Οράντες, που συναντά τις φωνές των παιδιών μιας φτωχογειτονιάς της Σεβίλης, ενός τσιγκάνικου μπάριο. Κι ήταν ποικίλες οι επιρροές που δέχτηκε μετά τις κλασικές του σπουδές ο άξιος αυτός κληρονόμος μιας μακριάς μουσικής παράδοσης, ο οποίος σχημάτισε το προσωπικό του όραμα συνθέτοντας και ερμηνεύοντας φιλόδοξα, απαιτητικά μουσικά ιδιώματα. Με την τσιγκάνικη όμως φλόγα του Οράντες, φορτισμένος φτάνω στο τέλος. Εδώ στις μουσικές κοινότητες που φρόντισε ο κύριος Σιλιάδης και που είχαν τον Ιλάν στο μικρόφωνο. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η δική μας θερμή καληνύχτα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And an idea in a

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε τρελή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.